Εσέ τελικά για ποια περνιέσαι? Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι? Το τατουάζ από το κορμί σου πως να σβήσεις.

όλος ο κόσμος σου γεμάτος αμαρτία. Και πήρες άριστα και στην υποκρισία. Πυροβολείς, εξεπαθείς και δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι πάντα που με σένα με τρομάζει. Είσαι αδιέξοδο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

Τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

θεωρία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί. Και πώς γίνεται αυτό? Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλή Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλή Μάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο Δρόμος» είχε τη δική του ιστορία. Και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγέρμο σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην επιταθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυποινητής δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα μπλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε και λοιπά και λοιπά, και είμαστε και κάποιες ηλικίες παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την αποδό πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στην παρέα μας και 12 λεπτά μετά τις 6 και τι γίνεται με τα πετρέλαια, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή, είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια, τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις ψάλτη, πολλά προφανώς, δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω χθες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40, πυρετός. Λέω stop, stop, σταμάτα εδώ, όχι μου λέει, θέλει λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα ήταν 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,72,4 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95 άρα. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις φίλα Κροατή, Παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Πιερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, θα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε, εδώ θέλει δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς, στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα είναι πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης? Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς, 15 δεν έχει σήμερα, 15, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και θα κλάψουν μανούλες, για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ακούω 8,32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε αισίως να είμαστε καλά με υγεία. Τι βλέπω σήμερα? Νικήτα Μεγαλομάρτυρα του Γότθου, παρακαλώ πάρα πολύ. Βυσαρίωνος του πρώτου και του δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Φιλοθέου Πρεσβυτέρου Πορφυρίου Μαξίμου Ευστοχίου Σημεών. Τα καλύτερα εύχομαι σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Βλέπω Βυσαρίωνας, Νικήτας και Νικητούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 η Ανατολή, Δύση 7 και 34 το απόγευμα. 8 παρά 26 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή ημέρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις, θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ, να δροσιστούμε και λιγάκι. Η Αμφιλοχία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία, 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζέστη, η αλήθεια είναι, 32 και 8. Πλώρα Ηρακλείου και Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 32 και κάτι. Στην Ολένια Χαΐας μετά, αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει,

0: Και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά, και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε. Θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη για τα αγοράκια. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά, είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν για να χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Το βλέπα τα ξημερώματα που ξύπνησα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, μην λέμε πάντα ίδια. Λοιπόν, είναι ένα drone, λέει, το οποίο πέρασε, λέει, από τη Λευκορωσία και εμφανίστηκε στη Λιθουανία. Μάλιστα, το ρίξανε, λέει, το drone αυτό. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της χώρας. Το έριξαν, λέει, συμμαχικά αεροσκάφη τα οποία προστατεύουν τις Βαλτικές γενικότερα, αλλά τη Λιθουανία σίγουρα. Ξέρετε ποια είναι η χώρα, μία από τις χώρες της νατοϊκές που συνδράμουν, η Τουρκία, θυμίζω. Βέβαια, έχει η Τουρκία εκεί F-16, τα οποία νομίζω μαζί με ισπανικά αντίστοιχα αεροσκάφη λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι Βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει, λέει, και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε. Και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε... Καλά, είναι σε αναβρασμό γενικότερα οι Γερμανοί. Απλό Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιο μιλάω, λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, ξαναλέω, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση. Μ' αρέσει της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: Ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το σύστημα, το υπάρχον σύστημα, το δίκτυο, ρε παιδί μου, ηλεκτροδότησης, είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια, ή ξέρω εγώ, τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις πολυκατοικίας, τα οποία, λέει, θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια, λέει, θα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα τράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία, λέει, είναι, που τα λέγανε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς, λέει, να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς. Απέναντι από το σπίτι μου, χθες βάλανε καινούριους, μια καινούρια πολυκατοικία και πήγανε και βάλανε καινούριους καταμετρητές ηλεκτρικούς, ψηφιακούς. Πολύ ωραία. Πάντως κοιτάω, σαν χάνος. Τσάπα τσάπα να μου φωτάκια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε, λέει, τα μηχανάκια αυτά. Χαίρετε, χαίρετε, στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε, λέει, να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι αλλού παπαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. Ε? Αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα έρθει. Τροχάτε να ανοίξετε τα. Πώς το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπως μου το είπανε χθες, με ψιλοανησύχησα λιγάκι με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα, να ξέρετε, πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι, 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, 61 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, μόροι, σόροι κλπ. Έτσι, 61 ευρώ. Αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ. Και 7 η ώρα το απόγευμα που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε. Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Viber, έτσι. Το νέο τρόπο επικοινωνίας. Όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση μαζί με όλους τους άλλους τρόπους που έχουμε. Ποιο είναι το νούμερο, θα μου πείτε? 698-123-1003. Ωραία. 6 είναι ουσιαστικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, έτσι. Αλλά δεν είναι κινητό, είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρο Μωραΐτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174 και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και γράφετε το μηνυματάκι σας και όλα έρχονται εδώ. Και στέλνω πρωί πρωί καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη που όπως πάντα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Αυτή η ιστορία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά λέει, που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του λέει άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία. Α, και τρία για να μην σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Το ένα είναι ότι υπάρχει, τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους. Οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80% του μισθού που έπαιρναν στην τελευταία δουλειά. Και σταδιακά το ποσό αυτό μειώνεται. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί η λογική είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου και τρέχουν υποχρεώσεις να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις. Σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως η λογική είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται ας πούμε με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες, 4 δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει, θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως ας πούμε μια άλλη κατηγορία, τι γίνεται με τους πυροσβέστες οι οποίοι είναι 8 μήνα? Αυτοί θα παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον, δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουν ακουστεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν της ώρας. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου τα λάθη των αντιπάλων, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Αν πεις, ποιος την έχασε ψάλι τη σοβαρότητα. Σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε και για την ιστορία Ριζάη. Κάποιοι μου λέγανε χθες, ρε Συψάλτη, λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του Αλβανού πάνω στις Σέρες με το Ριζάη. Ο Ριζάη, λέει, είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar όπου οι κάμερες τον εντόπισαν το Ριζάη εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμπακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλή Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ, καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ. Αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΔΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη, στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλόκαιρο κλπ. Δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, καλό, καλό γενικώς. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία και θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας, καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου η Χρυσούλα. Πού είναι αυτό πρωί-πρωί? Βόα Κυρακλείου, λέει, ύψους Καρτερού. Λέει, καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Κάντε υπομονή και εκεί πέρα, τι να κάνετε. Πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη του της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η φήμη ότι μπορεί, αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλά, να μήπως δούμε, μήπως, ρε παιδί μου, ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι, μακάρι, παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι, που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική, αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού για να ρωτήσω τι είδους πτυχία είναι αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι διαδικτυακά προγράμματα. Ο οργανισμός δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Και αν εσύ πέσεις στην ανάγκη τους, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, κύριος Ντόκα στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, αύριο έχουμε την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια το 85% των αναλυτών λένε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75% στο 4%.
0: Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Αλλά βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01.
0: Α, και αυτό, εκεί ήθελα να πω.
1: Επίπεδα που είχε να δει Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και σε εμάς. Συνεπώς, το φοβερό στην Αμερική, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο και να δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα, στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι η συμφωνία λέει για 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ναι, ναι, ναι, το έλεγα και χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε εθελοντική μορφή. Και βέβαια αυτό που είπες, Γιώργο, ότι Δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις στις τιμές και η ακρίβεια που πραγματικά ό,τι προσπάθεια και να γίνεται όλα αυτά πλέον τελειώνουν, καθώς και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο το τρέχον έτος πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει, με τις
0: καλύτερες
1: προδιαγραφές.
0: Ναι, και θα δούμε τώρα πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό που λέτε. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το χρηματιστήριο με την έννοια και υπάρχει εκδήλωση, γι' αυτό συμπληρώνει 1,5 αιώνα ζωής. Έγινε πριν από 150 χρόνια στον Πειραιά, ξεκίνησε το χρηματιστήριο. Εντάξει, είναι πλέον σε άλλη εποχή. Την Παρασκευή, θυμίζω, θα έχουμε την αναβάθμιση των μετοχών και από Δευτέρα θα δούμε τις εισρωές, οι οποίες αναμένεται, Γιώργο, κυρίως, να ξεπεράσουν τα 2,7 δις ευρώ. Βέβαια, την Παρασκευή είναι μια ημέρα με δύο αξιολογήσεις, και η Moody's, ο τρίτος μεγαλύτερος τύπος αξιολόγησης στον κόσμο, αλλά και ο Scope, ο μοναδικός ευρωπαϊκός τύπος αξιολόγησης, δίνουν τις εκθέσεις τους για το ελληνικό αξιόχρεο.
0: Τι έχουμε, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε, κάτι θα ξέρεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αναβάθμιση, αλλά το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό που έγινε και με την DBRS την περασμένη Παρασκευή, που μας βελτίωσε από σταθερό σε θετικό το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι, και η Moody's, που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους άλλους επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί η χώρα, αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για πρόσωπα, δεν μιλάνε για κόμματα, αλλά προφανώς βλέπουν συνεργασία. Ποιος και τι.
0: Θα προκύψει, ναι, θα δούμε.
1: Σε επίπεδο επιχειρήσεων, αξίζει να σας πω ότι χθες η Aegean Airlines, επειδή είναι από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, που είναι το νούμερο ένα πλέον θέμα στον κόσμο, εμφάνισε ζημιές στο πρώτο εξάμηνο 3,3 εκατομμύρια από κέρδη πέρυσι, 47,9 εκατομμύρια, Γιώργο. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, διότι μόνο τα κάψιμα το δεύτερο τρίμηνο φέτος, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ήταν και οι βασικοί μήνες του πολέμου, πλήρωσε η Aegean αύξηση καυσίμων 22% σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, η Aegean, οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων. Και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου. Και εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς σήμερα είμαστε στην 198η ημέρα πολέμου, νομίζω ότι τα κέρδη που λέμε ότι θα πάμε για ρεκόρ φέτος ίσως ψαλιδιστούν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο, Γιώργο, ότι πλέον αυτό επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω πλέον ο σχεδιασμός των εταιριών έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε, έχει πάει πλέον στα δύο χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά, δηλαδή δεν μπορούν καν να σχεδιάσουν το 2027. Το οποίο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίζονται, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά νέα, έχουμε τίποτα πέρα από αυτά που μας είπες για το χρηματιστήριο. Νομίζω ότι πότε, την Πέμπτη μπαίνουν οι νέες μετοχές της.
1: Αύριο μπαίνουν.
0: Αύριο Τετάρτη,
1: 24,50 ευρώ να ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν μετοχές. Βέβαια, πήραν λίγες μετοχές. Ήταν πάνω από 7.000 οι επενδυτές που συμμετείχαν. Βέβαια, μικρή έκδοση της Starball.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ανέστη. Το λέω, δηλαδή, κάθε φορά επειδή κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια τώρα, βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ κοντά ακόμα αυτά τα οποία έγιναν στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Κάποιου κόσμου, έτσι.
1: Κάποια τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου είχαν να μου τηλεφωνήσουν 20 χρόνια και μάλιστα χάρηκα που ξέρω ότι είναι και καλά και όλα στην υγεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τώρα ότι με το Euronext έχεις μια μεγάλη παλέτα εταιριών, όχι μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο, που μπορείς να επενδύσεις, σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext με την Deutsche Börse, δηλαδή. Ναι. Η Frankfurt είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, έτσι, σε επίπεδο συνένωσης. Και να κλείσω με την είδηση ότι από χθες η Σεούλ, πρώτη από όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ξεκίνησε 24ωρη λειτουργία του χρηματιστήριου. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Δηλαδή πλέον δεν κοιμόμασταν που δεν κοιμόμασταν καθόλου. Θα ακολουθήσει η Αγγλία, πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες. Έχει ανοίξει χρηματιστήριο στο Τέξας επίσης 24ωρο βάσος και είναι το νέο μοντέλο. Θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
1: μεγάλη υπερβολή και δεν ξέρει κιόλα και αν οι τζίροι θα μπορούν να υποστηρίξουν είτε αυτέ εργαζομένου, είτε συστήματα κτλ.
0: Προφανώ να είναι ανοιχτά όλα αυτά και να ελέγχονται.
1: Όπω ξέρει και εσύ καλύτερα τον καθένα, η απληστία του ανθρώπου δεν τελειώνει.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι, το καταλαβαίνω ότι εκεί πάει στην απληστία, αλλά το να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μόνο εμεί αρνούμαστε και είμαστε αντίθετοι, παραμένουμε 5 και 20 να κλείνουμε, όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που είμαστε και παντρεμένοι με τα άλλα 8 χρηματιστήρια κλείνει 7 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή.
0: Νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή. Θα έρθει.
1: Θα πάρουμε το 2 ευρώ.
0: Θα έρθει, θα έρθει. Δεν θα αργήσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σα. Επίση, αγόρι μου, επίση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκα, κυρίε και κύριοι, συνάδελφο και φίλο δημοσιογράφο, ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Καθημερινά τον βλέπετε 7 με 9 στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική και το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Τώρα που λέμε και τα χρηματιστήρια, τι γίνεται, πώ πάνε τα πράγματα για να δω. Η Ιαπωνία, μισό τη εκατό πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,24. Η Αυστραλία 0,75. Και ο χρυσός, αν αναρωτιέστε τι γίνεται και με το χρυσό, 4.349,57 πτωτικά κινείται ο χρυσός. Εντάξει, για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχετε στείλει ωραίο μήνυμα, μισό λεπτό, ο φίλος μου ο Ανδρέας, και λέει: καλημέρα, έχει μείνει ένα φορτηγό, λέει, μετά την έξοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχετε το νου σας, λέει, η οδηγή. Μπράβο, εσύ, Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι και τα πέρα από τις καλημέρες κλπ. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βαβούρα. Αν μπορώ να δω εδώ πέρα στην Ποσειδόνο στο σημείο που μου λες, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές για να είμαστε και ενημερωμένοι εδώ της πρωινής παρέας. Το ξαναλέω, σύμφωνα με το μήνυμα του Ανδρέα, έχει μείνει ένα φορτηγό μετά την έξοδο από το Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχουμε το νου μας. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, καλημέρα στην Ολλανδία. Η Ολλανδία εντωμεταξύ είναι και μια ώρα πριν, δηλαδή είναι 6 παρατέταρτο, Σπύρο. Θηρίο, Σπύρο, μπράβο. Καλημέρα, Αναστασία. Βέβαια. Καθίσατε χθες οι φαρμακοποιοί. Είδα Αναστασία στο πόρτο ράφτη. Καλά, δεν είδα. Βλέπω εδώ τα λες μόνοι σου, δεν τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, καλά, τι ξεκουραστήκατε χθες οι φαρμακοποιοί. Σήμερα δουλεύετε κανονικότατα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη. Ταξιδεύουμε πρωί-πρωί, λέει, για τη δουλειά. Απολαγωνίσει για Μαρούση, για το Θεό. Κάνετε κι εσείς χιλιόμετρα, Συγγνώμη, με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, Έλλη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία. Να πω και καλημέρα στο Χρήστο, στο Βουκουρέστι που μας στέλνει το μήνυμά του. Είδατε τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτοπλο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά, μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία, λέει, μπορεί να τη γεμίσεις, λέει, από το application που έχεις στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος, ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε, με το κινητό θα ενεργοποιείς το application θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να έχεις το νου σου όταν θα την αποθηκεύσεις την ενέργεια, και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, να την καταναλώνεις εκεί για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 ευρώ. Δηλαδή τις υποθέσεις που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Κύριος Κιμιονής χαρακτηρίζει παράτολμες και ασχεδίαστες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννακο μου, τα μάτια σου 14, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο με λέει, Πουτινάκο με λέει, τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνεις κανονικά, ρε Βασίλη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Από πού ήταν το ντρόουν, λέει. Από πού να είναι το ντρόουν. Το σπίτι μου, το έστειλα εγώ να πάει στη Λιθουανία, να του χτυπήσει. Να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Ρε Βασίλη. Τι γίνεται αλήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ. Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Ωραία συζήτηση που ανοίγει, μου αρέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Αυτό είναι το καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη λεωφόρο Αθηνών. Προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στην παρέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 698-123-1003 είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα τι έχει συμβεί εκεί. Βλέπω πάντως ότι κάτι έχει γίνει και στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά. Δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Μπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
12: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι η 95, άρα πόσο είναι το κίνησης?
12: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η 95-2-13. 95,
12: έτσι. Σωστά.
0: Ναι. Και το κίνηση.
12: Στο 2070-2080 στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσα στην Πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές της διεθνής τιμής του αργού πετρελαίου της Τετάρτης, της Πέμπτης.
0: Που ήταν πιο χαμηλά από το τώρα.
12: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη, γιατί η αύξηση συνεχίζει. Ναι. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι, έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107
0: ναι,
12: και δεν ξέρουμε και
0: τι
12: θα
0: γίνει.
12: Πάει πιο κάτω.
0: Ναι.
12: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
12: Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα.
0: Μεταφορά,
12: των
0: σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματογλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
12: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
0: Ναι.
12: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
0: Ναι.
12: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ακριβά προφανώς.
12: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
0: μια τάξη
12: μεγέθους.
0: Ωραία.
12: Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει. Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
12: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί σημαίνει ότι...
12: Όμως ναι. Η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
12: Είδαμε της Ρωσίας, της Ουρές, ποια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία από την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα, ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε
12: ακριβώς.
0: Και παίρνει δειλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα,
12: ακριβώς.
0: Από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
12: ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
12: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Καλημέρα σας,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μηνύματα ακόμα. Ωραία. Η Έλλη μου λέει: ποιο αυτοκίνητο μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω: από το Λαγωνίζει να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος, Φολέγανδρος. Πάμε να βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. 2,17 λέει τα καύσιμα. Χθες κάθε μέρα σχηματάρει γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία, βλέπω λέει στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν λέει 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνο, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε. Διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα. Καλημέρα.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
18: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
18: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
18: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
18: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάεις στην ευχή.
21: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
22: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
20: Εγώ. Όχι.
23: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Συνεγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Στα 106,9 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο εχθές ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηριών της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρόταση της, η εισαγγελέας ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία, αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξεφυτούς για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
3: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
4: Είναι πολύ
3: ετήσια, πόσο. Από 4 δις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες.

0: ευαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδονο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Δύο τροχαία συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφεια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει το μποτιλιάρισμα όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα. Από τη Λένορμαν και πάνω, βεβαίως η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και δημοκρασία. Το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες ή θερμοκρασία 27 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, όποτε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και

0: Περνά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμη 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σήμερα ακούμε τραγούδια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας από τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε ουσιαστικά. Χθες, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Συννεφιά σήμερα. Πώς σας φαίνεται η συννεφιά? Και έμαθα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ότι χθες την Πάτρα λέριξε μπόλικο νεράκι. Και σήμερα οι πατρινοί ξεκινήσανε, λέει, με ψυχάλα. Λοιπόν, ήρθε το φθινόπωρο, τι λέτε? Είναι πιο ωραίο το φθινόπωρο? Σας αρέσει το φθινόπωρο? Αλήθεια, τι λέτε? Να φύγουμε από αυτή τη ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει και από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοϊκές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά drones. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοϊκά. Τώρα νατοϊκά, να ρίξουν νατοϊκά είναι ένα θέμα. Τάκι, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής. Λέει, φαίνεται, λέει, σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, ποια πραγματικότητα, Ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες. Είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους, είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες πρώτη μέρα του σχολείου δεν πήγαν. Δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί αφενός δεν μπορούσαν, διότι δουλεύουν. Μιλάμε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε, λοιπόν, και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, είναι γονιός, μάνα. Και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, πολύ, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσουν, αρέσουν τα επαιτειακά.
1: Στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα. Πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από 215 που ήταν πέρσι, γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος.
0: Ναι.
1: 250 ήταν πρόπερσι, 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς.
1: Βεβαίως, ναι, μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά. Από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα και φέτος κανένα.
0: Ναι, αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους, ή στην πορεία?
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι, από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι, μήπως γίνει κάτι και φέτος? Γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνεννοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: Κύριε Ψαλτή, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Μας τα ξαναείπε η κυρία Πρεζερά.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο. Τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν ή να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για δύο δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν θα
1: ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι. Πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι, το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί, είχε πει η περιφέρεια ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σερπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Ναι. Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας, δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες μπορείς εσάς, μπορεί ο εργοδότης σας να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα?
0: Δεν...
1: ή να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα. Το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο, μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα, και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη. Και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Άντε και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Δεν μπορεί
1: να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στον δρόμο, να ξέρετε.
0: Το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πια αυτά δεν μπορούν να γίνουν.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο χρόνο?
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο.
0: Άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Ναι. Όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού τα παιδιά μας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και Αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το μαγνήσιο που παίρνεις.
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες τηλέχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσυκλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Τι θα γίνει, θα βρέξει σήμερα? Πω, και ήρθαμε με μηχανή. Τι θα κάνουμε? Πετώντας θα γυρίσουμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα μάτια στις 14 τώρα, πέρα από αυτά που λέω εγώ και μονολογώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χατζηπαρασκευά, για το θέμα με τα σχολεία, βλέπω διάφορες απόψεις του στυλ. Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο, λέει ο Γιώργος. Αρέσει, Γιώργο, εντάξει, να το φτιάξουν. Δεν είναι ακόμα, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εντάξει, τώρα λες εσύ για ποδηλατόδρομο. Θες να σου πω εγώ για ποδηλατόδρομους στη δικιά μου την περιοχή. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια, παραμονή εκλογών, φτιάξανε ένα ποδηλατόδρομο. Τι φτιάξανε? Δηλαδή, βάψανε ακόμα του δρόμου. Βάλανε και κάτι πασαλάκια. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα ο ποδηλατόδρομος. Εδώ θέλει οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει να είναι από εκεί αυτός, έχει στείλει δύο μηνύματα. Λέει να πληρώσουν λίγο και οι 37 οικογένειες το ποσό για το λεωφόριο. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Σωστό μεν, αλλά δεν είναι τόσο απλό δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν λεωφορεία και σε κάποιες άλλες να πληρώνουν οι ίδιοι. Πώς το βλέπεις και εσύ? Και κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή? Και λέει ο Γιώργος μετά, επανέρχεται και με την εσωτερική μετανάστευση, λέει, μας έχουν κουβαλήσει, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Άμα θέλει κάποιος να κάνει εσωτερική μετανάστευση, να μετακινηθεί, λέει, Γιώργο. Εσύ δεν διαμαρτυρώσουν για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θυμάμαι τα μηνύματα, στα διαβάζω, είναι γεμάτο από μετανάστες που δουλεύουν στα χωράφια. Άρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας και μερικά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και άλλα πολλά. Ο Τάσος μου λέει, ας πούμε, εμείς λέει που πάμε, λέει, το παιδί λέει, σε ιδιωτικό σχολείο, πληρώνουμε και τα βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό. Μεταξύ μας δεν πρέπει αυτά τα βιβλία, αφού έτσι και αλλιώς τα δίνει το κράτος, να τα παίρνουν δωρεάν και οι γονείς. Α, θα μου πεις, πληρώνουν και οι γονείς, δεν πληρώνουν. Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα και για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο δικηγόρος ο κ. Μιχάλης Δαλαμπύρας. Κύριος Δαλαμπύρας ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
10: Ναι.
11: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
10: ναι,
11: και το αποδέχεται. Δηλαδή, ναι μεν, δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
10: Και ενδεχομένως μια... μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
11: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της αναποπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή όταν υπάρχει αναποπή, πια δεν είναι θεωρητικό το πρόβλημα, είναι πρακτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωγόνησης.
10: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
11: Επιβίωση,
10: ναι,
11: του...
10: Κύριε Δαλαμπύρα, πέστε μου... Ναι, παρακαλώ.
11: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Mm. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα, η ποινική δίωξη για κακούργημα και μάλιστα είναι το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Mm. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του σπιτώνου πριν έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους εξετάσεις και όλα τα σχετικά, ας πούμε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι, για να
10: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Δαλαμπύρα?
11: Ναι, καταρχάς όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις.
10: Ναι.
11: Πρώτα.
10: Ναι.
11: Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις
10: ευεξίας,
11: ενεότητας, αντιγύρανσης κτλ. Ακόμα και σε κάποιες θετικές επεμβάσεις κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
10: ποιος κάνει τι,
11: ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη. Καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στον Botox. Ποιος μπορεί να κάνει, γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούργια, θα πρέπει να καθοριστεί και ένα πλαίσιο, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
10: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
11: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
10: Ναι.
11: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και οι γιατροί κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
10: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν έχει ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται.
11: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ο επλημελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο που δεν διαπίστωσε
10: ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά,
11: θα πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
10: Μάλιστα.
11: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
10: Μάλιστα.
11: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το Σύλλογο είτε από το κράτος.
10: Mm-hmm.
11: Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη. Σε μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, από το αποτέλεσμα.
10: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
11: Παρόλα αυτά, αφού το θέτουμε, θεωρώ ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το Σύλλογο, από τον Ιατρικό Σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με ραντεβού ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός,
10: mm-hmm.
11: ώστε να είναι πιο ουσιαστικός.
10: Σωστό.
11: Σε κάθε περίπτωση, έτσι, ώστε να
10: ξέρουμε
11: να
10: τι μας
11: γίνεται. Να διαπιστώσει τι γίνεται εκεί.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δαλαμπίδα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
11: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Δαλαμπίδας, δικηγόρος. Ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων. Για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα στον κύριο Κολλιό Μιχάλη κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
12: Καλημέρα, Γιώργο μας. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε πρόβλημα. Κατά μήκος της Νέας Ερυθρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού. Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. 300. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
18: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
19: Για πού ήσουν?
20: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Α, ωραία.
20: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
19: Τι, θες να μου πεις κάτι?
20: Θα σου πω σε 6 μήνες.
21: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Και δεν απαντάει κανείς εκεί, βέβαια. Έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας. Τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα, κύριε Ρόμπαμπα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
0: Όχι, είμαι πάντα πρωινός.
10: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
0: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Και να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες.
10: Ναι.
0: Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα, ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
10: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιες κλπ. Έτσι, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι, επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης, αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της. Και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν, μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος, με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα, θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
10: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, κύριε Ρόμπαμπα, ως χώρα, για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις? Διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένθετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
0: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε, και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη. Το ποσοστό των επενδύσεων, ποσοστό το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
10: Ναι.
0: Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα του, σου πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό, να μην κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις από την
10: Να αλλάζει τακτικά, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε εξάμηνο. Θέλω κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
10: Μια προοπτική δηλαδή αυτή που θα επενδύσουν.
0: Και ενδιαφέρει τους επενδυτές, δεν τους πειράζει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τους ενδιαφέρει να μην έρχεται η κάθε επόμενη κυβέρνηση ή ο κάθε επόμενος υπουργός.
10: Και να αλλάζει τα πάνω κάτω.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς η φορολογία είναι ένα από αυτά.
10: Ναι.
0: Επίσης το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και της προστασία της ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια έρευνα την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγους μήνες, ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα της δικαιοσύνης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εξαπλάσιος.
10: Ναι, άρα ένα ζήτημα, ένα αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
0: Ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί πάλι σημαντικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο λέει ότι έχουν πέσει στο μισό. Εμείς θα περιμένουμε να τα δούμε και τα στοιχεία αυτά από τη Eurostat για να συγκρίνουμε και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε βελτιώσεις και επίσης υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε πάλι στο χώρο της δικαιοσύνης, τα έργα της πληροφορικής, στο σύστημα δικαιοσύνης, τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, θα μειώσουν ακόμα παραπάνω την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Και αντίστοιχα έργα στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά όσο καλύτερα λειτουργεί το δημόσιο, προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και υπάρχουν γενικά λιγότερες δικαιοσύνες, λιγότερες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις μια επένδυση και αυτή η επένδυση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει από ό,τι σε μια άλλη χώρα, ο ξένος θα το αποτιμήσει σε χρήματα και θα επενδύσει πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν. Γιατί πολλά πράγματα
10: δεν φαίνονται αμέσως υποψιάζονται και θέλουν τον χρόνο τους για να οριμάσουν. Μάλιστα.
0: Ναι, μέχρι να γίνει μια επένδυση χρειάζεται τον χρόνο της και χρειάζεται να τα δει και ο ξένος επενδυτής πριν.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόμπαμπα. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, για το ζήτημα των επενδύσεων. Καλημέρα, Αντώνη. Βεβαίως, θα το πω στον κύριο Κολιό Μιχάλη για τον κόμβο. Τι κάνει ο περίφημος κόμβος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Κάπου βρέχει το μεταξύ. Μου έχετε στείλει και μηνυματάκια και στο ναύπλιο ότι ψυχαλίζει, αν κατάλαβα καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Πάω, κλαίω, Κώστα. Στο Μαράθι Χανίων λέει συνέφιασε σήμερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Και τώρα με το Viber ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Έχει σήμερα καλεσμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα το μεγάλο που έχει προκύψει για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Ερυθρέα προς τη Φιλοθέη και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζο ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμόχρεο χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόροι του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ντρόν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν κατοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα σε άλλη συνοικία. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στην δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτηκε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η Διενέργεια Ενέργειας από τον εισαγγελέα Σερών.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με συννεφιασμένο ουρανό. Όπω, λες να βρέξει. Θα ήταν ωραίο να πέσουν και πέντε στάλες βροχής, έτσι λέω, ξεβρωμίσουμε από την πίχλα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και από την πατρίδα και από το εξωτερικό, να είστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Τι λέτε, πάμε Τζαμάικα, παιδιά.
9: Πάμε!

Πρώτα απ' όλα, θερμά θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές θες, πάνω απ' όλα στη δική σας παρουσία. Και στην ηχογράφηση μπορώ να πω θερμά συγχαρητήρια.

Επιλέξαμε με τον κύριο Γιαννίδη σήμερα να βάλουμε 6 τραγούδια, 5 πόσα είναι, αυτά που τραγουδούν όλοι μαζί. Διότι η φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού γεγονότος της συναυλίας του Όλοι Μαζί είναι ακριβώς αυτό. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κατά μόνας όλες τις κυρίες και τους κυρίους του καλλιτεχνικού χώρου και τους κυρίους της ορχήστρας και τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες, αλλά το νόημα είναι ότι πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι απολύτως προσωπικό, είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολιό, με τον οποίο έχουμε μια τριακονταετή και πλέον γνωριμία, πια δεν είναι θέμα εργοδότη προς υπάλληλο. Εγώ δεν χαλάω τη θέση μου, όπως θέλετε, εγώ είμαι υπαλληλία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την τριακονταετή και πλέον σχέση, όπως και με τον πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτό που λέμε της φιλίας πλέον, χωρίς ο καθένας να χάνει τη θέση του. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Μπράβο, χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι ζητήματα κατανόησης κειμένου και υπάρχουν και αλλού. Το διαπίστωσα σε ένα άρθρο σήμερα του, τώρα θα μου πεις πώς σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτό το στυλ μου αρέσει. Αυτό σήμερα το διαπίστωσα και από το άρθρο του φίλου μου Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, που διαπιστώνει πρόβλημα κατανόησης κειμένου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο πήγε πρόεδρε ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Δεν πήγε για να κλείσει τα μνημόνια στα οποία εσείς έχετε το δικό σας

Ο λαϊκισμός. Πέντε, είναι οι λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν στη δημοσιογραφία λογικοί άνθρωποι, δεν το συζητώ, εξαίρετοι συνάδελφοι. Αλλά είναι απόλυτη μειοψηφία μπροστά στο λαϊκισμό. Τον οποίο λαϊκισμό βέβαια συντηρούν και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή, που είναι καλός άνθρωπος ο Κώστας Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα, πολιτικά τον κρίνουμε ο καθένας, δεν τους έχω, μιλάω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το ίδιο σοβαρός άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως άνθρωποι, άνθρωποι. Τώρα, πολιτικά, okay, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς ήσασταν με σοβαρούς δημοσιογράφους, σοβαρούς, αυτή την απόλυτη μειοψηφία των μη λαϊκιστών, και κάνετε μια εντελεχή δημόσιο διάλογο, ο οποίος, παιδί μου, να αποτυπωνόταν και βιντεοληπτικά, αλλά να ήταν δημόσιος διάλογος, θα βγάζατε τον πόνο σας και τον καημό σας να μιλήσουμε επιτέλους πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, θα είχατε ηρεμήσει. Θα είχατε κάνει την δημόσια ψυχανάλυσή σας, θα είχατε ξαπλώσει στον τιβάνι της κοινωνίας της Ελλάδος και θα είχατε ησυχάσει. Δεν θα χρειαζόταν, αγαπημένο μου Γιώργο Παπανδρέου, να βγαίνεις να κάνεις δήλωση, να ερμηνεύσεις γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να μπει στη μύτη του Έρντογαν. Καλέ μου άνθρωπε, δεν χρειάζεται να έρθει ο Πορτοσάλτε να στα πει τώρα αυτά. Κοντζάμ φούρναρης 500 χρόνια. Έλεος δηλαδή, έλεος. Στην Τζαμάικα έχουμε μείνει, έτσι, μη χανόμαστε. Μπράβο. Τώρα, εγώ παρασύρθηκα βέβαια και πήγε και 14 η ώρα, αλλά είμαι έτσι, είναι ασημάζευτο το εγώ μου. Που είναι η ντόρα μου, θα έρθει κάποια στιγμή η κυρία Μπακογιάννη, να τα συζητήσουμε αυτά τα εγώ μας. Και εγώ έχω ένα ασημάζευτο εγώ. Τώρα κάνω και εγώ την ψυχανάλυσή μου, τη δημόσια. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, σε στενό κύκλο, σε ένα εκκλησάκι στην κατοικία του, θα γίνει το μνημόσυνο του Στέλιου Ράμφου. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς ότι τον μήνα Αύγουστο έφυγαν τρεις κορυφαίοι άνθρωποι. Ο Στέλιος Ράμφος, ο Στέφανος Μάνος και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Απλώς, εγώ σας τα λέω, και έφυγε και χθες ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης. Απλώς βάλτε τις αναλογίες και δείτε πώς αντέδρασε η κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δική σας σκέψη. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα από μένα. Λοιπόν, κάντε και εσείς τώρα καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε τα στο μυαλό σας και να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο πάντως θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση σε ένα μικρό ναό για τον Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα παρουσιάσω το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένου σε απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενός καθηγητού κοινωνιολόγου και ιστορικού μαζί, δηλαδή με την έννοια ότι είχε την ιστορία ως αντικείμενο, ενός ανθρώπου ο οποίος η εκκίνησή του ήταν, η βάση του ήταν η μαρξιστική ιδεολογία, αλλά δεν θα τον έλεγες ποτέ έναν φανατικό, ασχέτως αν ο άνθρωπος κάποια στιγμή, επειδή του έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν επικρατείας υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καμία σχέση με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αριστερούλιδων. Καμία σχέση ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με αυτό. Ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια βαθιά σκέψη από άλλη γωνιά, από άλλη οπτική. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησα με την Τζαμάικα τώρα, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του αημνήστου Μάνου Λοΐζου, τον οποίο τίμησε χθες όλοι μαζί. Και σας έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολαιό και τις κυρίες συνεργάτηδες που τον περιβάλλουν και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι σε αυτήν την ομάδα του όλοι μαζί, την Δώρα Γιανακάκη, την κυρία Πουπουλίδου και πολλές άλλες, την Δώρα Γερογιάννη, την κυρία Τζούμα, οι οποίες τον περιβάλλουν, την κυρία Χριστίνα Τζούβα, και είναι η ομάς, η δυνατή, που και χθες όλα πήγαν καλά μαζί με την ομάδα της παραγωγής της συναυλίας. Λοιπόν, τώρα γιατί επέλεξα την Τζαμάικα? Διότι στο μέσον της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή διαβάζω τίτλο «Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου». Θα μου πεις τώρα γιατί δεν φέρνεις τραγούδι, θα πάμε όλοι Χονολουλού, πώς ήταν, υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάμε, έρχονται τα πτυχία από εκεί. Τι πτυχίο έρχεται από την Χονολουλού, παιδιά, για να δείτε πώς είναι αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα της ψυχανάλυσης, γιατί με τον Στέλιο Ράμφο κάναμε πλάκα όσο ζούσε. Σας έχω πει ότι έχουμε βρει στο αρχείο 11 ραδιοφωνικές συζητήσεις, παρουσίες του Στέλιου Ράμφου για διάφορα

0: θέματα και μια τετραλογία για το Βυζάντιο. Πώς έβλεπε ο αείμνηστος το Βυζάντιο και πόσο το Βυζάντιο μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Πώς μας επηρεάζει, υποσυνείδητα, εννοείται. Γι' αυτό, ενώ θέλουμε να ζούμε δυτικά, ενώ θέλουμε να απολαμβάνουμε τη Δύση, η ψυχούλα μας όμως είναι δεμένη στην καθημάς Ανατολή. Δηλαδή η μισή μας ύπαρξη είναι η Κωνσταντινούπολη, η μισή μας ύπαρξη η Ανατολή, κοιτάμε προς τα κίδε, ενώ εμείς θέλουμε να πετάξουμε προς τη Δύση, αλλά δεν μας αφήνει το άλλο γιατί είναι μαγκωμένο. Ο πρώτος που σας μιλεί, που τραβάει τέτοιο ζόρι, είναι αυτός που ακούτε τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Πάμε παρακάτω, τα εξήγησε ο Στέλιος Ζάμφος, τι να πω εγώ τώρα, το μοιράκιον να πω εγώ για εκείνον. Κάποια στιγμή θα γίνουν podcast όλα αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που χώνεται η Χονολουλού. Η Χονολουλού χώνεται, κυρίες και κύριοι, διότι σε όλα αυτά που μας συμβαίνει τελευταία, θέλουμε, επειδή δεν μας βολεύει η κανονική ιατρική του ορθολογισμού, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ενώ ανακαλύπτονται φάρμακα εξειδικευμένα που θα ταιριάζουν στο DNA του καθενός μας και της κάθε μίας μας, δηλαδή θα έχουμε προσωπική ιατρική θεραπεία με φάρμακα που θα φτιαχτούν για σένα, για μένα, για τον άλλον την άλλη, εμείς πάμε να πάρουμε βοήθεια από το Σαμάνο και έρχεται η Σαμανοϊατρική, δηλαδή κοινώς η απατεωνία. Ο Σαμάνος ήταν ο μάγος της φυλής. Φαντάζομαι δεν θέλουμε να ζούμε στα επίπεδα της φυλής. Ο Σαμάνος ήταν εκείνος που τους χάιδευε τότε. Παραμύθι, ήταν ένας απατεών ο οποίος χορόιδευε την υπόλοιπη φυλή. Είχε και κάτι φουκαράδες, ήταν, αν αυτοί ήταν όλοι βλάκες, υπήρχε ένας που ξεχώριζε σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε είμαι ο μάγος, περνούσε το χέρι του από πάνω και τους έκανε κάτι μαγικά, υποτίθεται, και έτσι αυτοί θεραπεύονταν και καλά. Φεύγανε με την νιώθοντας ότι τους έχει θεραπεύσει. Αυτό τώρα κάτι απατεώνες είναι το Πανεπιστήμιο του Quantum στην Χονολουλού, όπου σου δίνει και διδάσκεσαι κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι προτού πάμε στο ιατρείο των δύο που ενδεχομένως να προκάλεσαν το θάνατο, θα το πει η δικαιοσύνη του συγχωρεμένου Γιώργου Μαζονάκη, μια άλλη κυρία, η οποία είναι στην πολιτική σήμερα και η οποία έχει γοητεύσει ένα κομμάτι του κοινού, είναι που έκανε κβαντική παιδιατρική. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, να σας βοηθήσω λίγο. Μαρία το μικρό της. Κινείται και θέλει, κάνει και κόμμα τώρα. Μαρία, και πήγαιναν μανάδες στην κβαντική παιδίατρο. Διερωτάστε πολύ σωστά και το κράτος μας τι κάνει. Κύριε Υπουργέ Υγείας, τι κάνει παρακαλώ η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για όλη αυτή την σαμανοϊατρική που πουλέτε που τρέχει, όλα αυτά που σας λέω τώρα, εμείς είμαστε τώρα αργοπορημένοι και δυσεμένα, αυτά τρέχουν στην κοινωνία από στόμα σε στόμα, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, ψεκασμένοι, έχουν διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες και έχουν από δίπλα και την σαμανοϊατρική. Είναι ο Σαμάνος. Σε σκεπάζει με μια βρωμοκουβέρτα, έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα το οποίο λέει μπαίνει το αίμα από εδώ, το βγάζω από εκεί, μπαντουντουντουντου, θα στο καθαρίσω, θα βγεις τζιτζι το ονομαζόμενο, τζιτζι, θα έχεις ένα οργανισμό τζιτζι. Πας εσύ και κάνεις εκεί, βλέπεις την βρωμοκουβέρτα, βλέπεις όλο το φυσικ, βλέπεις όλο το ιατρείο, εδώ σε ένα πεντακάθαρο ιατρείο μπαίνεις, ενός φορέα ας πούμε ιδιωτικής εταιρείας και λες... Τι είναι εδώ, τι γίνεται, έχουν πάρει μέτρα αυτοί, τι κάνουν εδώ, προστασίες, ασφάλειας κτλ. Τον έχει ελέγξει αυτούς ποτέ κανείς. Εκεί όμως πήγαινε, λέει, όλη η Αθήνα, η ΣΥΚ Αθήνα, η Αθήνα που μπορούσε να δίνει τα διχίλιαρα, τα τριχίλιαρα, τα εξαχίλιαρα, χωρίς απόδειξη εννοείται. Όταν πεις και πάρεις απόδειξη, δεν την κάνεις. Λοιπόν, και η οποία Αθήνα έπαιρνε διάφορες υπηρεσίες και τώρα όλοι λέμε, πού είσαι Μητσοτάκη, τι έκανες, Άδωνη Γεωργιάδη, τι κάνεις Γιώργο Πατούλη, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λέει η καθημερινή στη Λεζάντα από τις φωτογραφίες του Quantum από τη Χονολουλού. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ εικονίζονται. Απόφυτος με την Τίβενο, οι καθηγητές δίπλα και ο πίσω φόντο Χονολουλού. Λοιπόν, Είναι πολύ ωραίε οι απάτε, στείνονται τόσο απλά και ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει η Λεζάντα από κάτω, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτισης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται, σε εισαγωγικά το απονέμονται, τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, ο Paul Drouin, δεύτερος από αριστερά στην εικόνα, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Θέλω να μας απαντήσει δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης σε ποιο τεύχος, γιατί μου τα λέει και χθες ο Υπουργός, αλλά εγώ χθες δεν είχα χρόνο. Είχα εδώ, ο κύριος Υπουργός είχε την χαρά, την καλοσύνη να περάσει να μας πει μια καλημέρα. Εγώ έπρεπε να παρουσιάσω άλλο θέμα. Ήταν εδώ ο Ανδρέας Δημιώτης, ήταν στο τηλέφωνο ο Νίκος Φιλιππίδης, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μαζί. Έχετε δίκιο, μια κυρία μου επισημαίνει, δεν έκανε τη σωστή ερώτηση χθες τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Ναι, έχετε δίκιο, διότι βιαζόμουν και έπρεπε να κλείσω το θέμα. Λοιπόν, και ενδεχομένως λάθος μου. Λοιπόν, θέλω να μας πει, θυμόσαστε που σας είπα προχθές, όταν την επομένη του θανάτου, ότι στο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύονται κάθε μήνα οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μας πει για τους γιατρούς που έχουν υποπέσει σε σφάλματα μετά από καταγγελίες ασθενών. Θέλω να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να μου στείλει, κύριε Πατούλη μου, καλημέρα σας, ένα δελτίο, παρακαλώ, διαδικτυακώς να μου το στείλετε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο portosalta.gr, στο οποίο, στο ιατρικό δελτίο που εκδίδεται, φαντάζομαι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μου πείτε ποια είναι τα ονοματεπώνυμα των γιατρών στο οποίο επευλήθησαν ποινές. Γιατί εγώ τώρα θα σας αποδείξω. Ο Νίκος, θα μιλήσουμε του Νίκου μετά τις 8.30. Νίκο μου, σου ζητώ συγγνώμη να διαβάσω την επιστολή, σε παρακαλώ, για να μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη έχω πάρει την εξής επιστολή. Ήθελα να περάσουν τις κηδείες και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να πέφτουν πάνω στο συνέστημα, δεν μου χωράει η λογική, οπότε μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, διαβάζω. Σχετικά με την ιατρική ειδίκευση κυρίας Γάκα, σε παρένθεση Μαζονάκης. Η επιστολή ήρθε την περασμένη Πέμπτη και την έχω κρατήσει, εννοείται, αυτή την επιστολή. Κύριε Πορτοσάλτε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τάδε Τάδε και γνωρίζω την κυρία Γάκα από το 2010. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου, εγώ δεν το κάνω, γιατί υπάρχουν ιατρικοί. Σας έχω πει, όταν η περίπτωση του mail, το θέμα, άπτεται σε προσωπικά δεδομένα ιατρικού περιεχομένου, δεν αγγίζω ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, μπορείτε να αναφέρετε, παρόλα αυτά, λέει ο άνθρωπος, το όνομά μου και ότι αναφέρω πιο κάτω σε εκπομπές σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Σας παρακολουθώ χρόνια, σας εμπιστεύομαι για την διακριτικότητά σας κτλ. Διευκρινίζω όμως ότι δεν θα ήθελα άμεση δημοσιότητα ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Μάλιστα. Θέλω να συνεισφέρω σε κάποια διευκρίνιστα στοιχεία για την κυρία Γάκα που σχετίζεται με τον θάνατο του Μαζονάκη. Θα σας δώσω κάποια εξήγηση σχετικά με την ειδικότητά της στον ΙΣΑ, που φαίνεται ως απλή γιατρός, ενώ ίδια δηλώνει γυναικολόγος. Θυμόσαστε, στην αρχή υπόθηκε ότι δήλωνε γυναικολόγος, μετά όμως το απέσυρε. Γιατί το απέσυρε? Ακούστε τώρα την επιστολή, γιατί το απέσυρε, και θέλω πάνω σε αυτή την επιστολή να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πότε γνωστοποίησε δημοσίως ότι η κυρία Γάκα πάβει να έχει ειδικότητα, πάβει πια να δηλώνει γυναικολόγος, γιατί δεν έχει την ειδικότητα γυναικολόγου. Δεν ξέρω πότε μας το είπε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος. Να μας δώσει μια δημόσια απάντηση. Διαβάζω την επιστολή τώρα. Πάω στην επιστολή. Πήγαινα στο ιατρείο της το 2010-11 στην Ιψηλάνδη για θέματα συμβουλευτικής διατροφής, στην Ιψηλάνδη εννοεί, για θέματα συμβουλευτικής διατροφής χωρίς παρεμβατικές μεθόδους. Στο ιατρείο της υπήρχαν αναρτημένα τα πτυχία της ιατρικής και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Έως το 2014 η ειδικότητα της γυναικολόγου επίσης αναφερόταν και στον ΙΣΑ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η ίδια βέβαια δήλωνε τότε ολιστική ιατρός. Άλλαξε, σε παρένθεση, ανέρεσε την επίσημη ειδικότητά της στον ΙΣΑ, γιατί της έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, γιατί της έκανα ο επιστολογράφος καταγγελία στον ΙΣΑ για αντιποίηση ειδικότητας. Η καταγγελία ήταν ότι εξέτασε την κόρη μου το 2014, ανήλικη 10 ετών, τότε συνοδευόμενη από την πρώην σύζυγό μου και εναγνία μου, και εξέδωσε ιατρική βεβαίωση με δίθεν διάγνωση και θεραπεία με παιδιατρικό και ψυχιατρικό περιεχόμενο. Η βεβαίωση έπεσε στην αντίληψή μου μέσω των δικογράφων του διαζυγίου που είχε καταθέσει η πρώην μου στο δικαστήριο. Προσέξτε τώρα πώς βγαίνουν τα πράγματα. Ως γυναικολόγος δεν είχε δικαίωμα να εξετάσει ανήλικη. Πολύ δε περισσότερο να κάνει διάγνωση για παιδιατρικά και ψυχιατρικά ζητήματα. Υπέβαλε επώνυμη καταγγελία στον ΙΣΑ κατά της κυρίας Γάκα
2: για... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Κλίμα με την εγγύηση της Craft Paints.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στενίκια που κατέλαβαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστηρία που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Τι να σας πω, εκτός και αν κάνει πλάκα η Εύη με το επώνυμό της από τη Χαλκιδική και τον αριθμό τηλεφώνου της, μου λέει: «Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Λίγα τα λόγια σας με κεφαλαία για τους αμάνους και την αρχαία ιατρική που εφαρμόζουν. Ντροπή να μην τους εμπιστευόμαστε. Κοντζάν πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η Μάρθα Λουίς, παντρέφθηκε Αμερικανός αμάνο τον Αύγουστο του 26 και βρήκε την υγειά της. Και εμείς εδώ στα Βαλκάνια το ειρωνευόμαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή». Τι να σας πω, μπορεί να λέει, τα γράφει σοβαρά, μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό της για μένα και είναι από τις κυρίες που μου γράφουν συχνά. Τι να σας πω, εκπλήσω πάντα, πώς θα το πω, πάντα στη ζωή. Η επόμενη στιγμή είναι πάντα σου κρύβει εκπλήξεις, δεν το συζητώ. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Σταθμό Λαρίσης, που είναι η Δελιγιάννη εκεί, ξέρεις, η τροχέα. Για δεύτερη εβδομάδα μου στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας. Δεν δουλεύουν τα φανάρια. Δελιγιάννη και Ιουλιανού. Καλλιρόης και Βούρβαχοι τώρα μας ενημέρωσαν. Πάλι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Ο Νίκος μου λέει χθες Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού είναι εδώ και πόσο καιρό ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο και κρατάει εκεί τη θέση πάρκινγκ. Κανείς δεν το μαζεύει. Πάμε και στην κίνηση όμως, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έγινε ένα τροχαίο γιοταχή αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, στη λίμνη Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, έχει ξεπεράσει τα 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου σας ακινητοποιεί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε, λίγα πράγματα. Γιατί και η Κηφισού, θα σε έκανα ανεβείτε την Κηφισού να πιάσει τα Αττική Οδό. Και η Κηφισού όμως είναι χάλια. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο αντίθετο ρεύμα από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Πολύ κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό, χαμός γίνεται. Ο άξονας Πειραιώς Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα, η Παραλιακή προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά, παντού γίνεται ένας χαμός.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επανέρχεται η Εύη με νεότερο μήνυμα. Μου λέει: ο σαμανικός παύλα πριγκυπικός γάμος έγινε τον Αύγουστο του 2025. Συγγνώμη για το μέγα λάθος. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να ηρωνεύεται η Εύη ή μιλάει κανονικά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αδάμ Κάτσιος βρίσκει την ευκαιρία να μου πει: αυτό το πανεπιστήμιο της Χαβάης μήπως ήταν μη κρατικό πανεπιστήμιο και αυτό? Αν κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό που είναι λάθος, καλέ μου άνθρωπε, για να μας βγάλετε τον κρατισμό, την αντίληψή σας ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο κρατικά και, και όλα τα ιδιωτικά τα ειρωνευόμαστε ότι κάνουν, βγάζουν σαμανοπαραγωγή, να πω μόνο αγαπητέ μου κύριε Κάτσιε, που είναι λάθος η παρομοίωση, να τα εξομοιώνουμε, να σας πω, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, ξέρετε πόσο σαμανοειδεολογία έχει παραχθεί δεκαετίες τώρα από το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ποια κατεύθυνση, αγαπητέ μου Αδάμ? Άστο λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα προλάβω να σας ψυχαγωγήσω σήμερα με τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει. Θα κρατηθούν, διότι θα μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης για τα τρέχοντα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα άλλα που σας έχω ετοιμάσει είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Όμως, προηγουμένως, πρέπει να σας διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος, ο οποίος μάλιστα μου έστειλε επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έστειλε και μήνυμα μέσω κινητού μου. Έχει το κινητό μου με έναν τρόπο και θέλω να πω ότι καλά και δεν είναι και ο μοναδικός δηλαδή, και μου έστειλε και υπόμνηση για το mail που μου έστειλε. Διαβάζω. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Κρατώ το επώνυμό του για μένα, διότι εδώ τώρα είναι αυτό το θέμα. Πάει κατευθείαν, κύριε Γεραπετρίτη, σε εσάς το θέμα αυτό που διαβάζω. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και τίποτα δεν διορθώνει στην Ελλάδα. Όπως πριν από 2 χρόνια, πάλι άφαντη η πρεσβεία στην Ινδία. Είμαι παραγωγός διαφημίσεων και αυτή τη φορά φέρνουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Μίκα Χάκινεν, να διαφημίσει την Ελλάδα μας. Έχουμε στείλει email στην πρεσβεία, παρακαλώντας να επισφεύσει τις βίζες των Ινδών πελατών μας και καμία ανταπόκριση. Έχει στείλει email στην πρεσβεία μας στην Ινδία. Ο πελάτης πλέον ψάχνει να πάει τα γυρίσματα σε άλλη χώρα, καθώς ο Μίκα Χάκινεν έχει βαρύ πρόγραμμα και οι βίζες δεν βγαίνουν από την πρεσβεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε να στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εξπρες, καθώς αν δεν ανταποκριθεί σήμερα η πρεσβεία, χάνουμε τη δουλειά από ένα δημόσιο φορέα που για άλλη μία φορά καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα και τη χώρα του. Κύριε Γεραπετρίτη, για σας είναι το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα, είναι ότι και πρέπει και οι πρεσβείες μας να μην δουλεύουν με τη γνωστή δήμοση υπαλληλία. Μην αρχίσουμε πάλι έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση και τέτοια. Μία προτεραιότητα μπαίνει παντού. Καταλαβαίνω την υποστελέχωση, αλλά λέω, βάζεις προτεραιότητες. Λέω. Από μακριά και χωρίς να ξέρω τη δουλειά. Λοιπόν, προωθείτε το mail μου, αγαπητέ Νίκο, στον κύριο Γιαννήρη, για να κάνει τα δέοντα κύριος Γιαννήρης και να ενημερωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έφυγε το mail. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Και πάω στον συνονόματο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, Άρη.
7: Τι κάνετε?
14: Η πρεσβεία συγκεκριμένη πάντως τρώει όλο το φόρτο της Νοτιοανατολικής Ασίας της μετακλήσεις εργαζομένων.
7: Ωραία, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ωραία, Νίκο μου. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς να βγει ο Υπουργός κύριος Πιερακάκης και να πει, επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει ο κύριος Φιλιππίδης, αστείευομαι, ότι η πρεσβεία μας στην Νοτιοανατολική, στην Ινδία, τρώει όλο την πίεση της Νοτιοανατολικής Ασίας, την τριπλασιάζουμε. Και κάποια χρήματα, ποσά, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό θα πάει γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
14: Εκεί συμβαίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε συνεργασία.
7: Με εξουθενώνεις τώρα, με εξουθενώνεις. Τι γίνεται?
14: Ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί αν μιλήσεις με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα έχουμε διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές.
7: Στον
14: Μπαγκλαντές δεν έχουμε όμως πρεσβεία. Και πρέπει οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην Ελλάδα να πάρουν βίζα από την Ινδία. Από την πρεσβεία μας στην Ινδία, από το προξενείο μας στην Ινδία. Ένα μπέρδεμα.
7: Εμείς γιατί ακολουθούμε την αποικιοκρατική αντίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου που θα διαλυθεί σε λίγο? Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν αυτό που διέλυσε την Ινδία για να κάνει το Πακιστάν?
14: Ναι.
7: Μπράβο.
14: Ναι.
7: Ωραία, εμείς γιατί το ακολουθούμε? Είπαμε, μας αρέσει η Βρετανία, δηλαδή μας αρέσει, έχει πολλά ωραία πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί το ακολουθούμε και σε αυτό?
14: Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου όλο αυτό το κομμάτι, θέλει ακόμα δουλειά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές, προξενικές αρχές, ήταν αυτές που είχαν αποψηλωθεί στην περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας, που ξεχνούμε ότι και από πλευράς συνθήκων και από πλευράς, θα λέγαμε, ψυχολογίας των Ελλήνων, μας επηρεάζει ακόμα η προηγούμενη δεκαετία. Την ξεχνάμε την προηγούμενη δεκαετία και το τραύμα της προηγούμενης δεκαετίας.
7: Μισό λεπτό, Νίκο μου, γιατί, ναι, γιατί η Εύη επανήλθε, μου λέει, μα φυσικά και αστειεύομαι, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτη. Εύη μου τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Τρόμαξε, Εύη μου.
14: Γιατί υπάρχουν και καλοί παιδίατροι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα με εκβατική, η οποία είναι και αρχηγή κομμάτων.
7: Αυτό έλεγα, βεβαίως. Είναι Μαρία το μικρό της όνομα. Η Μαρία κυκλοφορεί και πήγαιναν μανάδες στη Μαρία προτού συμβεί το κακό
14: Είναι ακόμα και στο σελίδα της αυτό, έτσι δηλαδή.
7: Είναι κυβαντική παιδίατρος, βεβαίως.
14: Ναι. Ολιστική παιδίατρος, κυβαντική ιατρική ασκή. Ναι.
7: Άσε που και ο Αυγερινός τώρα θυμήθηκε ότι όταν πήγε στα γραφεία είδε πολλές εικόνες. Καλά, δεν τρόμαξε? Όπως και άλλοι που πήγαιναν να κάτσουν να τους σκεπάσουν οι δυο το ζεύγος με τη βρωμοκουβέρτα, έβλεπαν ένα σωρό εικόνες. Μία εικόνα την καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, εγώ πιστεύω, δεν το κρύβω. Αλλά αν πάω στο ιατρείο που έχει έναν τοίχο γεμάτο εικόνες, θα φύγω. Είναι άλλο πράγμα η πίστη μου και άλλο ο γιατρός που εμπιστεύομαι. Είναι διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όλα μπερδεμένα μέσα μου. Ο Θεός είναι εκεί που τον έχω εγώ το Θεό, δικό μου θέμα. Και η πίστη μου δικό μου θέμα, αλλά ο γιατρός είναι γιατρός. Εγώ δεν πάω στο Θεό εκείνη την ώρα, πάω στο γιατρό.
14: Στον επιστήμονα.
7: Στον επιστήμονα, μπράβο, σε ευχαριστώ. Πάω στον επιστήμονα. Δεν πάω στο σαμάνο, ούτε πάω να ψεκαστώ. Αν θέλω να ψεκαστώ, ψεκάζομαι.
14: Υπάρχει χώρος, υπάρχουν
7: εμπόδια. Βεβαίως, και χαίρομαι πολύ.
14: Χώροι λατρείας, θρησκείας.
7: Ωραία, γιατί πρόσεξε τώρα, πάλι δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε. Μια κουβέντα. Το πράγμα γρίευει πολύ. Έχει με κάτω με αυτούς τους ξυπόλοιτους. Αυτοί οι χούθοι ξυπόλοιτοι, αυτοί που παρελάβουν με σαγιονάρα τύπου με το δάχλου απ' έξω, εκείνη την καφέ σαγιονάρα με την οποία μεγαλώσαμε δεκαετία του 70, οι πατεράδες μας κι εμείς. Αυτοί κάνουν διάφορα εκεί, έτσι. Ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή. Βομβαρδίζουν.
14: Σε μισό λεπτό. Και δεν υπάρχει κάποιος όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Έχουμε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σταματήσει.
7: Ναι.
14: Έχουμε προφανώς αδύναμες στρατιωτικά χώρες, όπως είναι οι χώρες της του τα Εμιράτα και
7: η Σαουδική Αραβία, και αυτή αδύναμη.
14: Και έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν πάει καν να προστατεύσει τις ροές της ενέργειας από τις οποίες περιμένει και εξαρτάται ο πληθωρισμός, στα επιτόκια της, στη ζωή των πολιτών της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει για πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να βγει για πολύ αυτό.
7: Πάντως τώρα, αν πηγαίναμε σε ένα σενάριο τύπου James Bond 007, ένας τύπος που είναι στο διάστημα και θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο, το έκανε έτσι. Υπήρχε ένας τέτοιος παλαβός με τα διαθέσιμα εργαλεία. Μας τύλιγε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα.
14: Μα έχει γίνει αρκετά εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε ένα βέρτιγκο θα έλεγα, συνεχών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, χτες κοντέψαμε να δούμε τα $110 του βαρέλι, γιατί έχει κλείσει, όπως είπες και εσύ, λόγω των χτυπημάτων των Χούθη, έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που μεταφέρει από τον Περσικό στην Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο και επί της ουσίας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα επάρκειας, παγκόσμιας επάρκειας. Συνεχίζουν να αυξάνουν οι τιμές. Εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση ανεβαίνει, το ξεχνάμε, 1 με 2 λεπτά την ημέρα σε μέσα επίπεδα. Η μέση τιμή, δηλαδή αυτά τα χιλιάδες πρατήρια που δηλώνουν κάθε μέρα την τιμή τους στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεβάζουν συνολικά 1 με 2 λεπτά την αμόλυβδη και 1 λεπτό κάθε μέρα το ντίζελ. Είμαστε πάνω το 2,15 και πάνω το 2,11 στο ντίζελ. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα είχαμε 2,30 στην Αθήνα, στη Νέα Μόλυβδη. Και θα ήταν εκεί κοντά και το ντίζελ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με συμβατικούς τρόπους. Καλά, στην αντιπολίτευση το συζητάμε. Η συζήτηση είναι για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έστω και να μειωθεί στο όριο το ευρωπαϊκό, θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τέλος πάντων, να είχαμε να λέμε. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και των χρημάτων που υπάρχουν. Ωραία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κινήσεις στο ντίζελ, το οποίο κινεί την
7: ωραία
14: οικονομία.
7: Επειδή σε λίγο, Νίκο, επειδή σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει να τα πεις. Εντάξει, βγαίνει να τα πεις, γιατί θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα τώρα, γι' αυτό.
14: Έγινε.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφων μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του, το διευκρινίσω για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό είπα έχω τον κύριο Τρίφωνα. Έχω τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Είναι το ακριβές, αλλά εν πάση τόσο ο ίδιος το επιτρέπει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, κάνουμε διάλειμμα. Και πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
15: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
23: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
24: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μου γράφει ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής δημοσιογραφίας, δηλαδή στον τομέα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι χρήζει προσοχής, μου λέει, η περίπτωση της Ιεμένης και η αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη αποτιμώντας τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε τον Νίκο να γίνει το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι προσέξτε, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία σπέβδουν να συμπαρασταθούν στη Σαουδική Αραβία που μέχρι προχθές υπογράφαν συμφωνία και εμείς πάλι παραλύσαμε και λέμε αμάν πάλι με μια μεγάλη συμφωνία. Μπαρμπουτσαλίες είναι αυτές οι συμφωνίες από ό,τι καταλαβαίνω. Προχείρος βέβαια. Θα έρθουν οι ειδικοί να μας τα πούν. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι βασικός εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕΝ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ και ένας από τους πολύ ισχυρούς στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
25: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, ναι, της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακομηχανίας, εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες ελληνικές και δύο ξένες που έχουν εργοστάσεις στην Ελλάδα.
7: Σας ευχαριστώ
25: πολύ. Ελλάδα,
7: ναι. Αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμη, κύριε Τρίφων, σας παρακαλώ, και ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μπορώ να πω βιωματικά το λέω, δεν έχουμε άλλη σχέση μαζί, από το 2010 στο θέμα στον τομέα των φαρμάκων, και σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Ορίστε,
25: καλημέρα,
7: παρακαλώ.
25: Και σε εσάς και στο κρατέ σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα πρεσβεύουμε και λέμε τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και κυβέρνησης και συνομιλητών. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα εθνικά και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να στηρίζει ό,τι παράγει. Και αυτό το οποίο λέμε εδώ και 20 χρόνια έγινε τώρα εξαιρετικά επίκαιρο με τον COVID. Όπως επίσης και τώρα με όλη αυτή την κρίση ενέργειας, πολέμων και βέβαια με την οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς, τελικώς έχει μπει, νομίζω, πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρώπη αυτούς που οποίους παράγουν. Πρέπει να ξαναφέρουμε παραγωγή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που είχε φύγει πάρα πολύ στην Ασία. Αυτό πρεσβεύω και εγώ, αυτό πρεσβεύουμε και εμείς και είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα που στην ΕΛΠΕΝ το 80% της παραγωγής μας εξάγεται και είναι η κερδοφορία μας εκεί. Τι σημαίνει? Ότι φέρνουμε λεφτά από το εξωτερικό και την περιμένουμε στην Ελλάδα.
7: Ναι. Κύριε Τρίφων, και επί της ουσίας η ενέργεια αυτή, οι επενδύσεις αυτές είναι αυτό που συζητείτε ευρέως στην πολιτική σκηνή, η οποία δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, ενώ τα προηγμένα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου, που είστε μια μειοψηφία βέβαια σε σχέση με την πλατιά μάζα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ότι δηλαδή εσείς κάνετε αυτό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουν διάφορα κόμματα, αλλά χωρίς επί της ουσίας να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ορίστε, παρακαλώ.
25: Καταρχάς, δυστυχώς η Ελλάδα, και αυτό επιδεινώθηκε με την δεκαετή κρίση, έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, χτίζονται από κάτω τους αρκετές μεσαίες και μικρότερες που συνδέονται με αυτούς. Άρα υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικότητας, μια αύξηση των θέσεων εργασίας, μια αύξηση της φορολόγησης.
7: Και καλύτερων μισθών, κύριε Τρίφων, για να το βάλουμε και αυτό.
25: 100%. Αυτό διαχέεται πλήρως στην κοινωνία. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί καμιά εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη στήριξη των εργαζομένων της. Έχουμε στον Όμιλο λοιπόν 2.000 εργαζόμενους, βασικός μισθός 30% πάνω, μοιράζουμε μεγάλο μέρος κάθε χρόνο σαν μπόνους, και αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις και όλοι εμείς είμαστε εργαζόμενοι μας. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και δυστυχώς έχει λίγους επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο. Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το 17 με.
7: Αν μπορείτε να προσθέσετε, αν μπορώ να, διακόπτοντας και με συγχωρείτε, να προσθέσω και κάτι ακόμη, και λίγους επιχειρηματίες που έχετε την τόλμη, είστε ένας από τους ελαχίστους που βγαίνετε να τα πείτε όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα να ακούγονται, κύριε Τρίφων, υπό αυτήν την έννοια. Ορίστε, παρακαλώ, και με συγχωρείτε.
25: Νομίζω ότι είναι πολλοί που τα λένε αυτά, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σαν θεσμικό όργανο, και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλει. Σε κάθε κλάδο που έχει μια προοπτική, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι φάρμακα, να προσπαθήσει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός πενταετίας. Να μου πείτε τι λέω τώρα, ναι, αλλά πενταετίας με το κράτος και την πολιτεία.
7: Μάλιστα.
25: Και την βιομηχανία. Για να αντιμετωπίσουμε είτε θέματα ενέργειας, είτε θέματα χωροταξικά, είτε θέματα εργασιακά, πώς θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό για το αύριο.
7: Και να βοηθήσετε και την πλατιά μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι κοντά στις 800.000, να βοηθήσετε.
25: Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι όπως σας είπα, εξάγουμε, παίρνουμε λεφτά από το εξωτερικό, τα επενδύουμε εδώ, και αυτό πάει και στους εργαζόμενους μας και στους υποκατασκευαστές. Γιατί σε μια ευρύτερη περιοχή στην Κερατέα, που αυτή τη στιγμή με το καινούριο εργοστάσιο που θα έχουμε δύο παροικές μονάδες, θα έχουμε 800 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή με 2-3 επενδύσεις έχει αναστηθεί. Η Τρίπολη είναι παροικό hub που μπορεί να καλύπτει το 10% των αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα στην Ευρώπη και 30% στην Ελλάδα. Και εδώ μια ολόκληρη βιομηχανική περιοχή αναστήθηκε προς όφελος των μαγαζιών, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αυτό όμως θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό και πρέπει να πω, σε ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον, τιμωρεί τη βιομηχανία.
0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Γύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
26: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
27: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
28: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
29: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
30: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
31: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
29: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
30: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
31: Φοβάμαι.
30: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
29: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
30: Μπράβο.
32: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
33: Συνεργασία.
32: Μυστήριο. Δράση.
33: 4 δωμάτια απόδρασης.
32: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
33: Συνεργάσου με την παρέα σου.
32: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
33: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
32: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
34: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου σήμερα. Καλή σας μέρα και όλα, ελάτε να τη μοιραστούμε τη χαρά μου με το καλημέρα σας. Διότι η θερμοκρασία έπεσε, ο καιρός άλλαξε και αν μη τι άλλο κοιμηθήκαμε δροσερά, έτσι δεν είναι κύριε Κατσούλη μας? Όχι, εσείς είχατε ζέστη και στην περιοχή που μένετε. Δεν πώς τα καταφέρνετε εσείς, ας πούμε, που είστε και πιο ψηλά από εκεί που μένω εγώ? Μόνο εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε αυτά. Μήπως είχατε φουρδακλιάσει που λένε στο χωριό μου από μέσα σας και κάπου σας ερχόταν και απ' έξω σας? Δηλαδή είχε ζέστη, θα μου πεις, χτες το βράδυ? Αυτά είναι δηλαδή. Άμα δεν μπορούμε να συντονιστούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση με τον Κατσούλη, κάνουμε γι' αυτό, κάνουμε και τη διαφορά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 15 έχει σήμερα ο μήνας. Ποτέ έφτασε πριν, παιδιά, 15. Πότε προλάβαμε να ξεκινήσουμε? Πότε να περάσει ο καιρός, να ανοίξουν τα σχολεία, να γίνουν όσα γίνονται και να μην πάρουμε ανάσα? Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, γιορτάζει ο Νικήτας, η Νικητία, η Νικητούλα και δεν ξέρω, γιορτάζει και η Βελισσαρία. Γιορτάζει μια φίλη που τη λένε και Βάλια. Γι' αυτό και εμείς θα τη στείλουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά από την καρδιά μας. Νικήτα του Γότθου. Το ήξερες εσύ, Γότθος, ότι ήταν Γότθος? Δεν το ήξερες? Αμ, τώρα τι μας λες. Βυσσαρίων ως του Α και Βυσσαρίων ως του Β. Αμέ! Αμέ, θα σ' άρεσε να σε λένε Βυσσαρίωνα? Δεν σ' αρέσει το όνομα αυτό. Σόζον, ο σόζον εαυτόν σωθήτω, ούτε αυτό. Δηλαδή ας πούμε Νικήτα, ας πούμε σήμερα. Κάτσε να πάω λίγο παρακάτω, μπας και βρω τίποτε καλύτερο και θα σε τακτοποιήσω εγώ. Α, λοιπόν, τίποτα. Είναι του Αγίου Νικομίδη στην Καθολική Εκκλησία. Νικομίδη θα τον λέτε σήμερα. Λοιπόν, μη μάθω τίποτα άλλο, θα έχουμε πρόβλημα τέλος πάντων. Γιατί ο κύριος Νικομίδης Γεώργιος Γάιους Κατσούλιος, καταλαβαίνετε ότι δεν κοιμήθηκε το παιδί μου καλά. Ζεστάθηκε. Βρε, μπας και φτιάχνεις τίποτε άλλα και έχουμε τίποτα αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με σένα τελευταία και θα πρέπει ίσως να σε στείλουμε αβέρτα κουβέρτα διακοπές. Αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε όλο αυτό. Πήγα μέχρι τα Κοκκινοπύλια, παιδιά, χτες. Οι μαρτυρίες της κυρίας Σωτηροπούλου και όλα όσα κατέγραψε η ίδια και φυσικά οι συνάδελφοι με το ρεπορτάζ και αυτά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπορεί να ζήσει κάποιος στην περίπτωση που διαβεί μέχρι τα Κοκκινοπύλια στο Αγρίνιο. Εδώ, από ό,τι μου λέγανε χτες οι άνθρωποι στο ρεπορτάζ, δεν έχουν ούτε ονόματα στις οδούς. Δηλαδή, οι ταχυδρόμοι, ξέρω εγώ, οι ντιλιβεράδες ή δεν ξέρω ποιοι, πάνε ψάχνοντας. Πάνε ψάχνοντας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά? Νικολάκη Κουτέρη, σου στέλνουμε την καλημέρα μας. Πού είναι εκείνα τα υπέροχα, τα τραγανά, τα κουλουράκια που πρέπει να μας περιμένουν εδώ και εμένα και τον Κατσούλη να αρχίσουμε να μας σουλάμε? Όχι, αναρωτιέμαι πού είναι. Πες, Κατσούλη, καλά δεν κάνω και αναρωτιέμαι? Λέει. Καλά είναι να μας βλέπετε, να μας έχετε έτσι. Βάζεις με το νου τώρα να μας σουλάγαμε και όλα σαν τα λέγαμε. Να δώσεις τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς όλο το κουταρέι, ο Νικόλα. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 11 το πρωί με καλεσμένο τον κύριο Κέκελο γύρω στις 10, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, γιατί έχουμε να πούμε και να ρωτήσουμε τον Κέκελο, τον κύριο Κέκελο, πάρα πολλά πράγματα για τα οποία περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις, γιατί έγιναν και κάτι ωραία μαναφούκια το καλοκαίρι, υπόθηκαν διάφορα, σχολιάστηκαν ακόμη περισσότερα και να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτά και σε άλλα θέματα που μας αφορούν. Και όχι μόνο αυτό. Θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφό μας, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, γιατί και ο Βασίλης τρέχει, το Βασίλη το Δελιμάρη, να μας πει τι γίνεται και εκεί στην περιοχή του Αντιρίου με την Προβλήτα, που ξεκίνησαν και κάποια έργα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος αρκετό διάστημα, πήγαν πιο πίσω τα έργα, θα μάθουμε γιατί, πώς κτλ. Οπότε και εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ξέρετε, σήμερα έχω ξεχάσει να φέρω. Γιατί το ξέχασα τώρα, ούτε ξέρω. Το τρυπόδι. Οπότε ως λαοπόδι, χωρίς τρυπόδι σήμερα, καταλαβαίνετε ότι το έχω να φτιάξω. Θα στείλω εγώ να το φέρουν, μη στενοχωριέστε. Μου στενοχωριέστε καθόλου. Θα βρω εγώ τρυπόδι εδώ και θα χοροπηδάμε όπου να είναι. Αλλά μέχρι να το βρω, ψυχραιμία. Πώς είπατε, δεν σας έδωσα τα τηλέφωνα? Α, καλέ, θα σας στερήσω εγώ τηλέφωνα. 2641-039-410 και 39411. Όχι, δεν το σηκώνει ο Κατσούλης. Ο Κατσούλης είναι στη δωματιάρα του, εδώ στο χώρο του, αραγμένος, δεν ξέρω, την κλειδώνεις και την πόρτα να μην σε ενοχλούν? Όχι ακόμα, λέει, αλλά μα συνεχίστε έτσι, θα την κλειδώσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα απαντήσουν τα παιδιά και θα μας συνδέσουν. Και αν δεν μπορούμε να συνδεθούμε την ώρα που είμαστε έτσι ζωντανά στον αέρα, μη μου στενοχωριέστε, θα αφήσετε ένα τηλεφωνάκι και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα πούμε και θα κάνουμε και ωραία πράγματα. Η ατζέντα της ημέρας τώρα. Τι λέει η ατζέντα της ημέρας? Είναι η Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.

σούπα τι θα μαγειρέψεις σήμερα να φας. Είναι εθνική ημέρα λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το λιγκουίνι. Το κάνεις με ή χωρίς κιμά. Και με τα δύο, τουρλού τουρλού ένα πράγμα. Οκ, μια χαρά είμαστε. Και πάμε παρακάτω εμείς τώρα.

Πολλές καλημέρες θα στείλουμε τώρα στους αδελφούς Αγγελής, όλα τα παιδιά εκεί στην εταιρεία Αδελφών Αγγελή, που είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μπορείτε να απευθυνθείτε, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, χτίζουν σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Μιλάμε για επαγγελματισμό από τους ανθρώπους, για νέες κατασκευές, ενοικιάσεις. Κατσούλη με μάτια σας, κοίταλου. Ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, που λέω, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Και όπως ξέρετε, θα τους βρείτε στο καινούριο, στα νέα τους γραφεία. Θα επικοινωνήσετε με τους αδελφούς Αγγελή, γιατί πολύ απλά ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, και εσείς πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε και τα έργα τους, που είναι σε εξέλιξη αυτή την εποχή και όχι μόνο. 6944 527 623. Και τώρα που είναι πρωί και εσείς οι κυρίες πίνετε το καφεδάκι σας και το ευχαριστιέστε, έχετε με το νου σας ότι επειδή τρέχουν και γάμοι, τρέχουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, θέλετε και εσείς οι ίδιοι έτσι, και οι ίδιες που λέω, να είστε περιποιημένες, πάτε μέχρι τον Ντάμ Γιώτα στα οίκου 6, θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα, φθινοπορεινά. Και, αλλά θα βρείτε για κάποια καλοκαιρινά στις καλύτερες τιμές τώρα. Τι γίνεται όμως, επειδή αρχίζει το Ντάμ να ντύνει το κατάστημα με φθινοπορεινά και σιγά σιγά χειμωνιάτικα, θα με θυμηθείτε, μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα. Είναι μοντέρνα, θα βρείτε και αξεσουάρ ανάλογα, εντυπωσιακές τσάντες για να ξεχωρίζετε. Οπότε είναι Γιώτα στα οίκου 6, δύο βήματα πάνω από την πλατεία, έτσι. Θυμηθείτε με, κοιτάξτε τι ωραία με ντύνει εμένα το Ντάμ. Τι μπορείτε να δείτε κάθε μέρα. Είναι το στυλ, προσωπική μας υπόθεση, γι' αυτό και το προτιμάμε. Γιώτα στο οίκου 6 στον Ντάμ, και στέλνουμε και την καλημέρα μας εδώ στην Ευδοξία, την Παπαθανάση, που μας παρακολουθεί και μας στέλνει και πάρα πολλές καρδούλες. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και μουά και μουά. Σ' άρεσε, κατσούλη μου. Και μουά και για σένα εκεί πίσω τώρα, γιατί κάπως σε βλέπω. Νάτι και η φίλη μου η Μαριάμ. Μαριάμ, πώς την έλεγε στην ταινία, μήπως ξέρετε, λέει, να μας πούνε τι τιμή έχει σήμερα τα καρότα στον πύργο των υποτών, το θυμάσαι αυτό? Α, ο Βαγγέλης ο Σταυρέλος μας παρακολουθεί. Η Λένα μου στέλνει μήνυμα, η κουμπάρα μου, και λέει, τι κάνεις, τα καλύτερότερα. Εκείνη η μικρή μας τι να κάνει, αλήθεια, φορτώθηκε μια τσάντα και κόβηγε το παιδικό σταθμό, ή για τον υπηαγωγείο, για τον υπηαγωγείο, μεγάλωσε το πουλάκι μου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε με την καθημερινότητά μας. Έχουμε εδώ και την εφημερίδα Συνείδηση και πάμε να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους. Ο Βασίλης ο Τσέλιος μας παρακολουθεί και είναι στη Λαϊκή, σε Βασίλη μου αυτή την ώρα. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς εδώ πρέπει να τους στείλουμε σε όλους τους ανθρώπους που είναι στη Λαϊκή αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στη Συνείδηση. Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών για τη διόρυγα Δέλτα 20? Καμία λύση στον ορίζοντα, πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας που έχει ενταχθεί στα έργα για τη Λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Δικαίωση για το θάνατο του Νίκου Τσίρκα. Καταδίκες με ποινές φυλάκισης για το θάνατο του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ΑΔΜΙΕ στη Ζάκυνθο. Και Αγρίνιο ανίποτη θλίψη στο τελευταίο αντίο για το Μανούσο Φαρμάκη. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έφυγε ένα παιδί 32 ετών. Γεωργικός συνεταιρισμός στην Ένωση Αγρινίου. Προτεραιότητα στην παραγωγή. Στο επίκεντρο εξυγχρονισμός των εργοστασίων ελαιών και ζωοτροφών. Ένα διοργάνωση των υπηρεσιών και οι εξελίξεις στην ΚΑΠ. Επιτραπέζει ελιά εκτιμήσεις για τη φετινή σοδιά. Στο Αγρίνιο έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Το λέγαμε χτες το πρωί εδώ. Η Ρουλίτσα, η Βλάχου μας παρακολουθεί, η Ρουλίτσα με τις ωραίες κατασκευές εκεί. Καλημέρα σας, κυρία Ρούλα μας. Και τον καλύτερο καφέ, λέει, τον πίνω στη Βέτα, λέει η Ευδοξία. Πώς να μην τον πιει στη Βέτα. Πίες καφέ μπέικερ είναι αυτό, στη Μαβίλη 10 που μας περιμένει και είναι το σημείο που δίνουμε το ραντεβού μας. Και στα Ευσυνείδητα, ο Αυγερινός και η Μουτσάτσου στο Αιτωλικό και οι ζυμώσεις για νέο κόμμα. Και στο Αιτωλικό, πολύ ωραία, θα δούμε λοιπόν πολλές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα με αυτό το θέμα. Η Δώρα η Φωτάκη μας παρακολουθεί και να τις πούμε και να τις ζήσουν και η κόρη

Και ο γαμπρός της που πρόκειται να έλθουν εις γάμου κοινωνία το επόμενο Σάββατο να είναι γερά, τυχερά και καλωρίζικα τα παιδιά σας, έτσι από την καρδιά μας σας το στέλνουμε κι εμείς, γιατί μας αρέσει να κάνουμε τέτοιου είδους ευχές και τέτοιου είδους επικοινωνίες. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, επειδή εδώ γίνεται ένας κακός χαμός και μη αλλάζει ο καιρός, μία έτσι μία αλλιώς, να ξέρετε ότι θα πιάσει σιγά σιγά το φθινοπορεινό του προφίλ. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τις αμέσως επόμενες ώρες μπορεί να δούμε και κάτι βροχούλες. Ήδη συνέφιες, ήδη κατέβηκε η θερμοκρασία, οπότε όπως και να το κάνουμε, μπήκαμε πια και τυπικά στο φθινόπορο. Πόσο πια άλλο, δηλαδή καήκαμε από τον 15 Αύγουστο και μετά ανέβηκε τόσο πολύ η θερμοκρασία. Θυμάσαι πώς το λέγαμε αυτό, Κατσούλη, πώς το λένε παλί. Το γαϊδουρό καλόκαιρο το λέγανε. Τώρα γιατί το λέγανε έτσι δεν ξέρω. Αλλά αν θέλετε εσείς και ξέρετε, στείλτε μας ένα μηνυματάκι ή πάρτε ένα τηλεφωνάκι 26410 39410 39411, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται κιόλας.

Πάμε, άνοιξε το μικρόφωνο πια. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Λου κοιτάζω εγώ σήμερα, λου κοιτάζω. Ο Κατσούλης δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς δεν στεναχωριέμαστε με τον Κατσούλη. Έχω και τις. Πώς το λένε, έτσι κάνει ο Κατσούλης. Ο ψαλιδοχέρης Κατσούλης θα σε κόψω, λέμε, συνεχίσει έτσι. Κόψαμε Κατσούλη. Ξέρεις τι ωραίες διακοπές θα πάω να ξανακάνω. Μ' άρεσε φέτος. Μ' άρεσε ο τρόπος που έκανα διακοπές πάρα πολύ. Οπότε μπορεί να με βάλεις και σε μια διαδικασία τέτοια. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Α, το σκέφτεσαι, ρούλι πονηρούλι εκεί πίσω. Τι βλέπω εδώ, ασθενής βροχούλα, λέει, βλέπω στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Και συννεφιά, και συννεφιασμένος ο καιρός. Και κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που θα περάσουμε έτσι. Και συνεχίστε κάπως έτσι να είναι ο καιρός και να κατέβει η θερμοκρασία. Δηλαδή, πόσο να αντέξουμε και μαζεμένα. Για σκεφτείτε το λιγουλάκι. Γιατί μας λέει για σήμερα ο καιρός εδώ, για να τη δούμε και την πρόγνωση. Σήμερα λέει έχουμε συννεφιά με πιθανή βροχή. Αύριο συννεφιασμένος ο καιρός όπως και την Πέμπτη. Θα πάμε δηλαδή μέχρι την Κυριακή και τη Δευτέρα που μας έρχεται με ασθενή βροχόπτωση. Και η άλλη εβδομάδα βροχούλες, βλέπω, αλλά και καταιγίδες. Άντε μπας και ποτιστεί και η γη, αλλά να πέφτει της προκοπής βροχή, όχι να μας αλλάξει τον αδόξαστο. Έτσι που λέτε έχουν αυτά τα ωραία πράγματα εδώ στη δική μας την περιοχή. Επηρεαζόμαστε με αυτές τις ομορφιές και πάμε τώρα να σας πω τι ωραία πράγματα έζησα χτες στα Κοκκινοπύλια. Το κόβω λοιπόν που λέτε και πάω στα Κοκκινοπύλια και φυσικά βλέπω και βρίσκω, εννοείται, την Μαρία της Σωτηροπούλου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εκεί και μας καλοδέχτηκε κιόλας η γυναίκα. Και εκτός από το νερό και το δράμα που έζησαν οι άνθρωποι και ζουν όλο το τελευταίο διάστημα, βέβαια υπάρχουν και κάποιες προτάσεις κάποιων ανθρώπων που λένε ότι, ρε παιδιά, αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα, βάλτε μια δεξαμενή στην ταράτσα. Ναι ρε παιδιά, βάλτε κι εσείς μια δεξαμενή στην ταράτσα. Θέλετε να μας πείτε ποιος θα πληρώσει το κόστος της δεξαμενής στην ταράτσα? Δηλαδή το αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη μεριά αναρωτιέται κανείς γιατί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούν να το λύσουν. Δεν είναι όμως μόνο το νερό στα Κοκκινοπύλια και σε άλλες περιοχές, αλλά εγώ θα σταθώ στα Κοκκινοπύλια αυτή την ώρα, μιας και μιλάμε για συμπερίληψη, μιας και μιλάμε για ανθρώπους με αναπηρία. Ξέρετε ότι για να μετακινηθούν οι άνθρωποι κρατιούνται από σύρματα, γιατί έχουν φτιάξει το δρόμο μέχρι ένα σημείο και έτσι σε μια κατηφορίτσα, όχι μόνο, μην φανταστείτε, για 50 μέτρα λέμε, ίσως και λιγότερα. Λοιπόν, δεν έχουν φτιάξει τίποτε, με αποτέλεσμα άνθρωποι αμαία να προσπαθούν να κατέβουν από εκεί. Θα μου πεις, γιατί δεν πάνε απ' αλλού? Για τον απλούστατο λόγο ότι οι άνθρωποι δεν θα πάνε χιλιόμετρα και αμαία και όλες με ένα κάρο προβλήματα. Και θα σας πω μονάχα ότι στα Κοκκινοπύλια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ένας δρόμος που για κάποιον μπορεί να θεωρηθεί δύσβατος, γιατί μπορεί να έχει χορτάρια, μπορεί να έχει αγκάθια, δεν ξέρω και εγώ τι. Για έναν άνθρωπο όμως, για τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι εμπόδια, εμπόδιο που αποκλείει, που λέτε, την καθημερινή του μετακίνηση. Μάλιστα άνθρωπος αμαία μας περιέγραψε ότι δυσκολεύεται να κινηθεί και σε σημεία αναγκάζεται να κρατιέται ακόμη και από σύρματα για να μπορέσει να περάσει και να μην πέσει. Για μια πολύ απλή καθημερινή δουλειά, για να πάει για ψωμί για παράδειγμα. Και τώρα εδώ η λέξη συμπερίληψη δεν ακούγεται, ρε παιδιά, τουλάχιστον παράτερη. Γιατί συμπερίληψη χωρίς πρόσβαση δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Ξέρετε ότι μόνοι τους καθαρίζουν τα χόρτα, όχι του σπιτιού τους ή των κατοικιών τους, όχι, όχι, του Δήμου. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο από το Δήμο? Είμαστε εδώ, αν νομίζετε ότι θέλετε να μας πείτε κάτι, τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά. Εμείς σας ρωτάμε και εσείς αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Αλλά τι να απαντήσετε σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ? Έχετε κάτι να απαντήσετε? Δεν μπορούν, λέει, οι κάτοικοι να πάρουν γκρέιντερ για να φτιάξουν το δρόμο. Αυτό είναι δουλειά των αρμοδίων του Δήμου. Ξέρετε ότι πηγαίνουν σχολικά και δεν μπορούν ούτε να γυρίσουν? Ξέρετε ότι για να γυρίσει το σχολικό ή άλλο όχημα, τέλος πάντων του Δήμου, έχει πέσει απάνω σε μαντρότυχους και τους έχουν κάνει και ζημιά? Δηλαδή για σταθείτε τώρα. Αυτό δεν είναι απλά μια ταλαιπωρία, είναι και ζήτημα ασφάλειας για τους οδηγούς, για τα παιδιά, για τους κατοίκους. Ξέρετε πόσο, για ανθρώπους με αναπηρία, γιατί πηγαίνουν και εκεί άνθρωποι
που πηγαίνουν, φαντάζομαι, σε κάποιο κδάπα μέα. Δεν ξέρω αν είναι του Δήμου ή οπουδήποτε αλλού. Και αναρωτιέται πραγματικά κανείς, δεν τα βλέπετε εσείς του Δήμου όλα αυτά? Μας έλεγαν λοιπόν οι κάτοικοι ότι λίγο πριν τις εκλογές του 2023, τις δημοτικές, πήγαν εκεί, ρίξανε τσιμέντο, ας πούμε, προσέξτε, αλλά έκαναν το μισό δρόμο, τον υπόλοιπο, έτσι, στα πλαϊνά έριξαν τσιμέντο οι ίδιοι οι κάτοικοι, πλήρωσαν από την τσέπη τους. Τι να πει κανείς? Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν στα κοκκινοπήλια, και όπου να είναι θα πάμε και σε άλλες περιοχές για το ρεπορτάζ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Έτσι που λέτε, ακούτε Δυτικά FM 92,8. Έχουμε ήδη συντονιστεί. Today News, τα νέα της ημέρας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες και στην περιοχή της Ναυπακτίας. Και να τους ευχαριστήσουμε πολύ και για τη φιλοξενία φέτος και για όλα τα καλά που ακούσαμε και τα εδέσματα που γευτήκαμε και τη ωραία που περάσαμε. Καλημέρα σας, συνάδελφε, αγαπημένε Βασίλη Δελιμάρη. Ήσασταν σε ρεπορτάζ και δεν μπορούσαμε να σας διακόψουμε. Σας παρακολουθούσαμε και δεν σας πήραμε τηλέφωνο, σας διούμε. Είμαστε μια χαρά.
1: Εσείς... Βρέχει εκεί, βρέχει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχει αλλάξει ο καιρός και μιλάει και εδώ για ψυχάλες, για βροχούλες και για τέτοια πράγματα. Αλλά κακά τα ψέματα, εγώ χθες έκανε έναν ύπνο καταπληκτικό. Σ' άρεσε. Τρώμαξε να πέσει η θερμοκρασία. Είχαμε εδώ και μια υγρασία απίστευτη. Και σε εσάς όμως δεν ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι
1: καλά
0: δεν
1: ήταν,
0: είναι.
1: Καλά ήταν. Καλοκαίρι δεν έχουν παράπονο φέτος μέχρι
0: τώρα. Όχι, εντάξει. Σεπτέμβρη. Καλά ήταν. Εμείς ψιλοκαήκαμε. Από όλα είχε το πανέρι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Για να πάμε τώρα να σου πω και τα ωραία που έζησα όταν επέστρεψα και πήγα κάτω στο Αντίριο, τέλος πάντων, για να πάρω το λεωφορείο. Όπου είδα και την Προβλήτα. Είδα και κόσμο που πήγαινε και ερχόταν, αλλά είδα και μια τεράστια εγκατάλειψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από την ώρα που έφυγαν από εκεί τα πλοία, σταμάτησε και μπήκε και η γέφυρα. Αλλά τώρα εκεί, μιλάμε μια μοναξιά απίστευτη.
1: Εντάξει, να πούμε ότι τα δημοτικά κτίρια και όσα καταστήματα ήταν εκεί έχουν κλείσει σχεδόν, ναι, όλα. Ναι. Το μόνο που έχει μείνει είναι το χτέλ. Και φυσικά και το ξενοδοχείο που είναι στην Προβλήτα, στη δική Προβλήτα, μιλάμε πάντα. Δεν έχει το Αντίριο έτσι τις εικόνες τις παλιές που ήταν γεμάτο
0: κρίμα,
1: κόσμο,
0: παιδί,
1: και με τις εποχές των Φεριμπότ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, έτσι, όταν γίνεται ένα σύγχρονο έργο όπως είναι η γέφυρα. Ναι, το θέμα είναι ότι από τότε που ήταν να γίνει, πριν μάλλον γίνει η γέφυρα, δεν έγινε και κάτι στο Αντίριο για να μπορέσει
0: και μια μελέτη,
1: να έρθει και κόσμος, να γίνει κάτι. Και δεν μιλάμε τώρα για την Προβλήτα που έπαθε καταστροφές από καιρικά φαινόμενα. Για να μπορέσεις να φέρεις κόσμο στην περιοχή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Γενικότερα και στο Αντίριο και τα καταστήματα που υπάρχουν στην παραλία του Αντιρίου είναι λιγοστά. Ίσως νομίζω και μείον ένα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Χειρότερο,
1: οπότε κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Μιλάμε για μια πολύ όμορφη περιοχή. Μια παραλία που έτσι με βοριά όσοι γνωρίζουν το Αντίριο είναι λες και είναι πισίνα η θάλασσα.
0: Καταπληκτικό
1: για τέτοιες εικόνες.
0: Καταπληκτικό.
1: Όμως για να φέρεις κόσμο θα πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει. Εμείς έχουμε επικεντρωθεί λίγο στην Αύπακτο και λίγο περισσότερο και ο Δήμος, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές. Και θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι ούτως ώστε οι περιοχές αυτές και οι όμορφες παραλίες που υπάρχουν να έχουν κόσμο. Έτσι, αλλά αυτό για να γίνει υπάρχει, είναι μια, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία δήμου, επαγγελματιών, όλων των φορέων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι περιοχές, να διαφημιστούν οι περιοχές, γιατί το να διαφημίζουμε μόνο μια, την πόλη που σίγουρα είναι το σήμα κατά τεθέν του δήμου και το λιμάνι, είναι κάτι θετικό, όμως υπάρχει και ένα αλλά.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, θα σου πω γιατί. Παρακολουθώντας, ας πούμε, όλο αυτό τον κόσμο που πάει, έρχεται εκεί και βλέποντας και την πλατεία, βλέποντας τα γάλματα, βλέποντας ότι είναι περιποιημένο, καθαρό, ας πούμε. Το βλέπεις όμως με μια εικόνα εγκατάλειψης και μπαίνει το ζήτημα εδώ, το ερώτημα, στην περίπτωση που τελειώσει η Προβλήτα και γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε κάτι να αλλάξει? Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος μετακινείται πια και λόγω κόστους της γέφυρας με τα αυτοκίνητά τους και προτιμούν τα ferry boat.
1: Ναι, είναι σημαντικό να γίνουν πράγματα, όμως δεν ξέρω το πόσο μπορεί να αλλάξει αν το Αντίριο αποκτήσει την έγκλη την παλιά που είχε. Ναι. Το θέμα είναι να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια, πώς να το πω, να μπορούν τα καταστήματα που υπάρχουν να επιβιώνουν από τον κόσμο που έρχεται εκεί, να μπορέσουν να δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι θα έρχονται στο Αντίριο για να δουν κάποια πράγματα και να πω κάτι. Το Αντίριο έχει τη γέφυρα και η γέφυρα είναι σημαντικό, ότι έγιναν κάποιες εργασίες, θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος προβολής που μην το ξεχνάμε,
0: τώρα,
1: για να μπει κάποιος στο χώρο αυτό προβολής που είναι στη γέφυρα πάνω στο αντίριο πατάει, δεν φεύγει από το αντίριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά όμως για να τραβήξεις κόσμο στο αντίριο θα πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή σε συνεργασία, και επιμένω ξανά σε αυτό, επαγγελματιών και όλων των φορέων.
0: Οι επαγγελματίες,
1: εάν δεν έχεις καταστήματα να έρθουν να καθίσει κάποιος να φάει σωστά, να πιει τον καφέ του, να καθίσει, να περάσει κάποιες ώρες, να δημιουργηθούν κάποιοι χώροι αναψυχής, να γίνουν κάποια πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις. Αν δεν προβάλλεις την περιοχή σου, παράδειγμα, ξέρουν ότι μπορούν από την Πάτρα να έρθουν πεζοί μέσα από τα φεριμπότ χωρίς να πληρώνουν τίποτα και να έρθουν το καλοκαίρι για μπάνιο στην παραλία. Μπορούν να έρθουν όλοι οι πατρινοί, μπορούν να έρθουν εύκολα. Μπαίνουν στο φεριμπότ και το κάνουν σαν μίνι κρουαζιέρα.
0: Και
1: όταν θα έρθουν όμως, θα εξυπηρετηθούν από τα καταστήματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν λέω δεν εξυπηρετούνται, να μην παρεξηγηθώ.
0: Θα υπάρχουν καταστήματα να εξυπηρετηθούν αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλων. Να πούμε ότι κάνουμε ένα άνοιγμα προς τις μεγάλες πόλεις, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και αυτά τα πράγματα, ώστε ο κόσμος που θα έρθει να περάσει καλά, σωστά και όχι ακριβά. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Έτσι είναι. Βέβαια, να πούμε.
1: Γιατί πλέον. Πλέον το όχι ακριβά μπαίνει πλέον πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας.
0: Ξέρεις, εγώ
1: ότι υπήρχαν παραλίες και θα το πω και τώρα κιόλας. Δεν το λες να μου πεις, το λες. Το λες τώρα όμως, πέρα στο καλοκαίρι, που ο καφές είχε 4 ευρώ.
0: Αυτό λες εσύ, να σου πω κάτι
1: λες
0: καλύτερο.
1: Λες και έπαιρνε σκαφό στη Μύκονο ή παράδειγμα ελάχιστη κατανάλωση ξαπλώστρας 50 ευρώ.
0: Είναι δυνατόν?
1: Εγώ καταλαβαίνω, υπάρχουν έξοδα.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Στάσου. Ναι, δεν σου λέω εγώ δεν υπάρχουν έξοδα.
1: Όμως,
0: αλλά 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Ξαπλάωστρα. Γιατί, επειδή έχει ένα στρωματάκι, ένα αυτό. Σου πω και κάτι άλλο που έζησα εγώ. 11 ευρώ η ντοματοσαλάτα με λίγη φέτα από πάνω.
1: Και αυτό.
0: Γιατί να γκρινιάζουμε λοιπόν μετά? Η κατανάλωση φέρνει το κέρδος, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Εγώ
1: συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι το να συμφωνούμε εγώ και εσύ δεν λέει κάτι. Το θέμα αυτό είπα. Θα πρέπει ωραία διαφημίζουμε τις περιοχές μας. Εγώ δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που γίνεται από το Δήμο Ναυπακτίας, που ο Δήμαρχος όλο το καλοκαίρι ήταν στα παράθυρα μεγάλων μέσων από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό να προβάλλει την περιοχή.
0: Τι λες τώρα, εννοείται.
1: Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια συνεργασία με όλους. Όχι να φέρουμε κόσμο και να τους διώχνουμε. Δεν λέω ότι γίνεται έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποια πράγματα ξεφεύγουν. Όλα αυτά να τα δουν όλοι μαζί, ούτως ώστε να βρεθεί λύση.
0: Μείνε λοιπόν στο θέμα τώρα, να δούμε που βρίσκεται και η κατάσταση με την περιοχή τη δική σας και την Προβλήτα. Ξεκίνησαν τα έργα, θα ξεκινήσουν, πού βρισκόμαστε?
1: Τα έργα, να πούμε ότι έπρεπε να γίνει από το Δήμο Ναυπακτίας ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο. Στη συνέχεια τα έγγραφα και οι μελέτες ότι πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, πήγαν στην περιφέρεια, προχώρησαν και το έργο πλέον μπαίνει στη δημοπράτηση. Όλο αυτό χρειάζεται κάποιους μήνες ακόμη. Πάντως μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έτσι, και ούτως ώστε να αποκατασταθεί. Και μιλάμε για τα έργα αυτά που αφορούν τις καταστροφές που είχαν γίνει.
0: Θυμάσαι
1: από τα καιρικά φαινόμενα. Που χρειάστηκε, μάλλον έγιναν την πρώτη φορά, είχαν γίνει κάποιες ζημιές. Στη συνέχεια η δεύτερη κακοκαιρία δημιούργησε ακόμη περισσότερες. Με αποτέλεσμα να είναι αυτή η εικόνα σαν βομβαρδισμένο τοπίο, η δυτική Προβλήτα του Αντιρίου.
0: Ναι.
1: Το θετικό είναι ότι προχώρησαν γρήγορα τα πράγματα, ίσως και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ναι μεν προχωρούν διαδικασίες, αλλά το καλοκαίρι πάνε λίγο πιο αργά τα πράγματα. Όμως από την περιφέρεια υπήρξε ταχύτητα μέσα στο καλοκαίρι, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και τώρα προχωράμε στη δημοπράτηση. Μακάρι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, γιατί σε πρόσφατο ρεπορτάζ που έκανα εκεί πέραν ότι δεν μπορούν να δέσουν τα φεριμπότ.
0: Όχι, δεν μπορούν.
1: Είναι επικίνδυνο. Και για τους ναυτεργάτες, να πούμε ότι παραμονή της Παναγίας, παραλίγο να θρηνήσουμε και θύματα.
0: Δηλαδή.
1: Έσπασε μία λυσίδα εκεί που δένουν τους κάβους και το σκηνή, όπως γνωρίζουν αρκετοί, όπως είναι τεντωμένο.
0: Έφυγε με δύναμη, ναι.
1: Αν βρισκόταν άνθρωπος εκεί, θα τον είχε σκοτώσει. Αυτό έγινε παραμονή της Παναγίας φέτος.
0: Έτσι,
1: όλα αυτά
0: δεις,
1: θέλουν
0: δηλαδή
1: συντήρηση. Είναι τα, δυστυχώς είναι τα δυσάρεστα τα οποία Χρειάζεται ταχύτητα και δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση καθόλου.
0: Και τα μάτια μας 14, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένας παράγοντας, έτσι, για να έρθουμε λίγο και στο τουριστικό κομμάτι. Όταν έρθει κάποιος, πέρασε από το αντίριο, τι εικόνα σου έμεινε?
0: Έτσι είναι. Εμένα μου έμεινε μια εξαιρετική εικόνα γενικότερα και από τον πολύ κόσμο που είχε ναύπακτος και τουρίστες και ξένους και ντόπιους και δεν ξέρω και εγώ τι. Το κόστος έπαιξε ρόλο σε αρκετό κόσμο, μου έλεγαν, γιατί και η ναύπακτος είναι μια τουριστική περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πιάσεις απίστευτες τιμές, το σχολίαζαν. Αλλά όταν πήγαινες, ας πούμε, λίγο πιο έξω, τα πράγματα άλλαζε το σκηνικό. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω σε παρακαλώ και το τελευταίο σχόλιο με την απάτη στο Μολύκριο. 5 χιλιάρικα και κοσμήματα.
1: Ναι. 5 χιλιάρικα, όχι σε κοσμήματα, 3 χιλιάδες περίπου σε μετρητά χρήματα και τα υπόλοιπα ήταν τα κοσμήματα αξίας περίπου 2.000 ευρώ. Με τη γνωστή μέθοδο, έτσι. Πλέον με την, κάποιοι απατεώνες προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μπήκαν στο
0: Ρωμά
1: σπίτι,
0: ήταν ή όχι?
1: Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό και δεν γνωρίζουμε ακόμα. Πάντως η αστυνομία ελέγχει και προσπαθεί να βρει τους δράστες. Πάντως αυτό που πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή με τον τρόπο τι κάναν, να αναφέρουμε το περιστατικό που μπορεί και άλλοι να το έχουν ακούσει, είναι ότι πήγαν εκεί, απευθύνθηκαν σε μια ηλικιωμένη γυναίκα και της είπαν ότι είμαστε από την ΔΕΗ και ότι υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι σας, θα πρέπει να βγάλετε ό,τι πολύτιμο έχετε έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα κάνουμε κάποιες δοκιμές, μην τυχόν καταστραφεί.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα έβγαλε κοσμήματα και χρήματα, ό,τι είχε μέσα στο σπίτι
0: της. Πόσο χρονό η γυναίκα?
1: Τώρα δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, δεν πειράζει. Ηλικιωμένη, να πιστέψω.
1: Όπως και να έχει, ναι. Και αυτό που έγινε στη συνέχεια, τι ήταν? Ότι ήρθε ο άλλος ο συνεργός, είπε ότι πηγαίνετε μέσα να ανάψετε κάποια ηλεκτρική συσκευή την ώρα που γινόταν ο έλεγχος, εισαγωγικά έλεγχος. Πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα και φύγαν. Και από εκεί και πέρα αναζητούνται από την αστυνομία. Ναι. Θέλει προσοχή, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν.
0: Όχι, βέβαια, εννοείται.
1: Ιδιαίτερα και τώρα στην εποχή των AI μπορεί να μας πάρει κάποιος τηλέφωνο και η φωνή να είναι η ίδια με κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Αμέσως να μην τον πιστέψουμε και να πάρουμε τηλέφωνο οι ίδιοι το συγγενικό μας πρόσωπο και
0: έτσι
1: να μιλήσουμε. Ακόμα και σε σένα μπορεί να έχει. Εμένα την προηγούμενη εβδομάδα μου είπαν ότι κέρδισε 24.000 ευρώ. Έτσι.
0: Α, σε πήρανε τηλέφωνο και σου είπαν ότι κέρδισε.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως είχα πάρει εγώ, ρε παιδάκι μου, να πάρω τα μισά.
1: Κέρδισε 24.000 ευρώ.
0: Όχι, μπράβο σου.
1: Και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι πρέπει να τους δώσω πρόσβαση στον υπολογιστή μου.
0: Για να σου βάλουν τα λεφτά.
1: Για να μου βάλουν τα χρήματα.
0: Μη χειρότερα, παιδί. Τίποτα. Δώσ' το στο δικό μου τον υπολογιστή, μήπως θα οικονομήσω εγώ. Τι να πω, είναι τραγικοί οι άνθρωποι, έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως τα παίρνουν, τα καταφέρνουν δυστυχώς.
1: Δυστυχώς
0: πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό, μην το συζητάς. Το θέμα είναι να έχουμε και εμείς στο νου μας και στο γειτονά μας, στο διπλανό μας, να του το λέμε, να το ξαναλέμε, γιατί είναι κρίμα ο κόσμος.
1: Και δεν είναι κακό όταν βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους να τους εξηγούμε το νου σας, να προσέχετε και ακόμα και τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Καλέ,
1: που
0: ναι.
1: Μπορεί να είναι μεγαλύτεροι και αυτό που λέω, ότι με την τεχνολογία πλέον μπορεί να δημιουργήσει τη δική σου φωνή, τη δική μου φωνή, τη φωνή οποιοδήποτε ανθρώπου.
0: Εύκολα.
1: Θα μπορεί να πάρει κάποιος ένα σπίτι και να ζητήσει οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, ότι επικοινωνούμε πρώτα με τους δικούς μας ανθρώπους και μετά ανησυχούμε.
0: Πάντως άμα σας πάρω εγώ τηλέφωνο έτσι τώρα που με ακούτε και ζητάω λεφτά, δεν είμαι εγώ, σας το λέω. Σε καμία των περιπτώσεων, να το ξέρουμε τι λέμε. Ούτε ο Βασίλης θέλει να σας πάρει λεφτά, να σας πει θέλουμε τόσο, ας πούμε, έσπασα το πόδι μου, τρέχω, με πιάσανε, με κάνανε, με ράνε, δεν ξέρω τι.
1: Έτσι,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου, να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, ακόμα ένα καλύτερο χειμώνα, να προετοιμαστούμε και να τα λέμε εδώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και εσύ, Βασιλάκη μου, την καλημέρα μας.

μην πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Σταυρόπουλο στο Όνειρο Στρώμ. Βέβαια, το Όνειρο Στρώμ που είναι καθημερινά εδώ μαζί μας είναι το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Όνειρο Στρώμ, που είναι το σημείο πώλησης. Προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή σε τιμές όχι απλά χονδρικής. Εργοστασίου, παιδιά. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάνδη. Στο χώρο βρίσκεται εννοείται μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που θα καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Και όχι μόνο αυτό. Θα βρείτε και άλλα πράγματα για το σπίτι σας: καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά, ό,τι θέλετε, κουρτίνες, μαξιλάρια για τον ύπνο, δώρα με και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας. Τιμές εργοστασιακές σε όλη τη συλλογή όλο το χρόνο, ενώ πολύ σύντομα θα εγκαινιάσουν και τη νέα τους αναβαθμισμένη έκθεση και στο Όνειρο Στρώμ με ακόμη περισσότερα προϊόντα και επιλογές. Είπαμε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάνδη, και ραντεβουδάκι χρειάζεται 2641 025 002.

0: Άσου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
1: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
1: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
1: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά και περίπου μετά από τις 10. Είστε εδώ συντονισμένοι, Δυτικά FM, όπως πάντα. Καλημέρα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο. 15 Γεωμήνας και μέσιασε ο Σεπτέμβρη. Το φθινόπωρο πια το καταλαβαίνουμε, άρχισε να ψυχαλίζει έξω, να πέφτουν βροχούλες. Ο Παναγιώτης ο Κέκελος, ο Μικονιάτης Αγρινιώτης Παναγιώτης Κέκελος. Είναι εδώ ο πρόεδρος του ΤΕ. Μου αρέσει ο Παναγιώτης για ένα ακόμη λόγο, παιδιά. Έτσι, μ' αρέσει καταρχάς η αμεσότητα. Καλώς τον, ναι. Καλώς ήρθες, καλό φθινόπωρο.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θα πω καλό χειμώνα ακόμα. Όχι. Γιατί κάνω εξορμήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και ελπίζω να κάνουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Μακάρι να έχει δυνατότητα ο κάθε κόσμος να μπορεί να κάνει εξορμήσεις.
0: Βέβαια, βέβαια, να το ευχαριστιέται. Τώρα, γιατί τον λέω Μικονιάτη, θα σας πω γιατί τα αρέσει Μύκονος και καλά κάνει, αλλά προσέξτε τώρα. Δεν είναι μόνο η Μύκονος αυτή που ξέρουμε που λένε Μύκονος, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι και η άλλη Μύκονος που το ευχαριστιέσαι να την επισκέπτεσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά εσύ όμως έχεις και κάτι καλό. Πρώτα κάνεις ό,τι κάνεις εδώ γύρω γύρω στην Ετωλώα Καρνανία.
1: Και σβήνουμε στη Μύκονο.
0: Μ' αρέσει όμως,
1: ναι,
0: όλο αυτό.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ... πολλά μέρη που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί σε όλη την Ελλάδα, αυτό το καταλαβαίνουμε. Κάποιος συνδέεται και με κάποιες αναμνήσεις, με πιο εφηβικά χρόνια.
0: Έτσι είναι, γιατί κακό είναι στο κατώ.
1: Και ο καθένας πιστεύουμε στη διάρκεια της ζωής τροποποιεί και τις συνθήκες, πώς βλέπει το κάθε πράγμα.
0: Προφανώς.
1: Άλλη αξία έχει ένα, άλλη αξία και άλλο τρόπο διασκέδασης για όταν πήγαινα σαν φοιτητής.
0: Ναι,
1: τώρα πάμε την οικογένειά μου.
0: Βέβαια. Είναι κάποια πράγματα που είναι αλλιώς. Αυτό που μου αρέσει πραγματικά σου λέω στους ανθρώπους είναι η άμεση επικοινωνία και με άλλα μέρη και. Τώρα τελευταία που έκανα και εγώ διάφορες εξορμήσεις εδώ στη δική μας την περιοχή και πιο κοντά στο Αγρίνιο και στην Αμφιλοχία που ήμουνα προχτές, αυτό που ανακάλυψε είναι αυτό που έλεγε το ΤΕ και εσύ και ο προκατοχός ο Λίνος Ομπλέτσας, ότι έχουμε τέτοια σημεία για παράδειγμα που είναι τόσο όμορφα που μπορεί να μην τα ξέρουμε οι ίδιοι, αλλά θα πρέπει με έναν τρόπο να τα ανακαλύψουμε. Και εγώ ανακάλυψα το παλιό Λουτρό.
1: Ναι.
0: Και έχω να σας κάνω μία πρόταση. Με ενημέρωσαν και με ξενάγησαν κάποιοι άνθρωποι στα παλιά στρατέικα, σε εκείνα τα σπίτια που έχει ρυπώσει, πια είναι ερείπια. Αλλά εκεί έμαθα και μου έδειξαν και το σημείο ότι είναι τα παλιά τουρκικά λουτρά. Μπορείς να φανταστείς λοιπόν να έμπαινε το ΤΕΕ με το Δήμο και την περιφέρεια, γιατί όχι, σε μια τέτοια διαδικασία για τέτοια σημεία και να τα δείξουμε κιόλας.
1: Προφανώς, αυτό είναι δεδομένο ότι η Τουρκανία έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία ούτε εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Πρέπει, όπως έχω πει πολλές φορές, να βρούμε έναν τρόπο να τα παρουσιάσουμε στο κοινό, στον κόσμο, να γίνει αυτό οργανωμένα, με υποδομές. Αλλά όταν πάσουμε από βασικές υποδομές,
0: έτσι, σημαντικό,
1: στην Τουρκανία, δηλαδή. Το έχω ξαναπεί. Συζητάω πολλές φορές σε ημερίδες ή σε κάποιες συναντήσεις με άλλους προέδρους και συζητάνε για πανεπιστήμιο. Συζητάνε για αεροδρόμια. Συζητάνε για υπογειοποίηση τρένου στην Πάτρα. Και όταν έρχεται η σειρά η δικιά μου να πω για κάποια αιτήματα, πραγματικά είμαι εκτός κλίματος. Γιατί νομίζω η μικροπολιτική και η αντίληψη των πραγμάτων σε πιο τοπικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά. Επομένως πρέπει να δούμε λίγο μακρύτερα και ένα από αυτό το μακρύτερα είναι και ο τουρισμός που πολλοί διατείνονται, απλά πρέπει να γίνει κάπως οργανωμένα και κάπως συντονισμένα έτσι ώστε να έχει και απόδοση. Αυτό έχω να πω τώρα.
0: Ναι. Αυτό. Είναι σημαντικό όμως γιατί εσείς στο ΤΕ...
1: Να πω και για το ΤΕ, ναι, λοιπόν, σε αυτό. Δύο ομάδες εργασίας που συνεχίζουν και προσπαθούν και θα ολοκληρωθούν είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του Μύτικα, που προφανώς θα δώσει μια αναπτυξιακή πορεία.
0: Πού βρίσκεστε σε αυτό τώρα, σε αυτό, να το πάρουμε ένα.
1: Ναι. Σε αυτό έχει σταθεί ομάδα εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με γραφειοκρατικά για αλλού παραλίες, που και αυτά όμως έχουν ολοκληρωθεί και αυτό είναι ένα σοβαρό βήμα το οποίο έχει γίνει, δηλαδή έχει καθοριστεί στο παραλιακό μέτωπο του Μύτικα και ο Αιγιαλός και η γραμμή Αιγιαλού και παραλίας, το οποίο πλέον μας δίνει μια ξεκάθαρη θέση για το πού μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε και πώς να την οριοθετήσουμε. Να πούμε παράλληλα ότι έχουν βγει τα χωροταξικά του τουρισμού και τον ΑΠΕ και να πω και ένα προσωπικό, καλά τότε συμμετείχε στη διαβούλευση και ως προς τα δύο, πολύ κακό για το τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: σε όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, αυτό που αντιλαμβάνουμε ότι τώρα την Τετάρτη έχουμε διοικούσα, δηλαδή, και ας πούμε για τον νόμο του Ταγαρά, αυτό που έχει βγει και...
0: Να το πούμε, τον νόμο ναι, λέμε του Ταγαρά, αλλά πώς δεν το ξέρει.
1: Ναι, αυτό τι έχει γίνει, έχουν νοποιηθεί όλοι οι νόμοι και όλες όσο το δυνατόν
0: έχουν συμπτυχθεί
1: σε ένα κείμενο. Το οποίο...
0: Πού είναι το πρόβλημα αυτό?
1: Το πρόβλημα είναι ότι και σε αυτό δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για κάτι το οποίο ουσιαστικά, έτσι όπως λειτουργεί το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά στα πολυδομικά, σε 5 μήνες είναι ξεπερασμένο. Γιατί όταν βγαίνουν συνεχώς.
0: Τι λες, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ναι.
1: Ακριβώς. Φωνάζουμε, εγώ δεν τη λέμε, φωνάζουμε και διατηνόμαστε και κάνουμε αυτό και κάνουμε το άλλο. Όταν αυτή τη στιγμή συμπτύξαμε όλα τα άρθρα, όλους τους νόμους σε έναν, εκ των οποίων τα περισσότερα το ΣΤΕ τα έχει καταρρύψει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξαναπεί πολλές φορές, δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Αυτό που συμβαίνει, κάναμε το εξής. Τα μαζέψαμε όλα και τα κάναμε ένα άρθρο. Αυτά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιες διαδικασίες δεν γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, να βγάλουμε ένα νέο οικοδομικό κανονισμό που πλέον θα είναι πιο σύγχρονος, πιο απλός, χωρίς εγκυκλίους, χωρίς εξηγήσεις. Και μετά προφανώς να προβαίναμε σε μια διαδικασία ενοποίησης όλων των.
1: Να σε ρωτήσω κάτι έτσι, με, όλο, με καλή διάθεση να το ρωτήσω.
0: Και εγώ με καλή διάθεση λέω αυτά.
1: Γιατί βάζουν πρώτα το κάρο και μετά το άλλο?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο εύκολο να τα συμπτύξεις, να κάνεις τη δουλειά, από το να κάτσεις να νομοθετήσεις. Και προφανώς κάποιους τους βολεύει αυτή η διαδικασία. Γιατί όταν εκτός ιδιοδόμησης, προφανώς ένα ξενοδοχείο 500 κλινών.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί κάποιος φωλήτης να το προσβάλλει εύκολα.
1: Όχι.
0: Ένα σπίτι, ένα διόρροφο που θα πάει να φτιάξει ένα συνεκτός σχεδίο, προφανώς ο γείτονας θα είναι πιο εύκολο να τον απειλήσει, να πάει στην πολυδομία.
1: Και αυτό δεν πρέπει να ξεπεραστεί κάποια στιγμή από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, να αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να στείλω μια καλημέρα στον Νίκο τον Σταμούλη που μας παρακολουθεί, το φίλο μας και αγαπημένο μας.
0: Τον έχω ξεχάσει κάποιες φορές. Ελπίζω να το καταλαβαίνει ότι. Μέσα στη διαδικασία, αλλά τον έχω πάντα στο μυαλό μου.
1: Εγώ, Νίκο, πάντως δεν σε ξεχνώ και θα ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε εδώ στο στούντιο, γιατί όχι. Αλλά άκου να δεις τώρα, θέλω να σταθούμε σε αυτό. Παίρνω αφορμή, θα τα πούμε και τα άλλα, τα δικά μας που λέμε. Έχει γίνει λοιπόν μια απίστευτη εφαρμογή από την πλευρά του, με την πινέζα που λέμε, που βρίσκεις χώρους και αμαία, γιαγιαγιά.
0: Είναι και το ΤΕ μας.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Μέσα με το ΤΕ και με όλο αυτό. Γιατί όμως έχουμε τόσο τεράστιο θέμα, θεωρείς, στη δική μας την πόλη, γενικότερα στη χώρα, στην Ετωλοακαρνανία, στη Δυτική Ελλάδα, με το θέμα των αμαία? Για παράδειγμα, εγώ πήγα στα Κοκκινοπύλια χτες για ρεπορτάζ και λέω, καλά ρε παιδιά, 50 μέτρα και 100 να είναι και 200 να είναι, είναι δυνατόν να είναι κατηφορικός ο δρόμος, να υπάρχουν μέσα χορτάρια, να είναι χωματόδρομος και να έχει φτιάξει ένα σημείο και από εκεί και κάτω τίποτα, και να μην μπορούν να στρίψουν ούτε τα λεωφοριάκια που πηγαίνουν τα παιδιά αμαία, ούτε πώς το λένε, του Δήμου ή απορριμματοφόρα, δεν ξέρω τι, να μην μπορείς να έχεις πρόσβαση, τότε τι συμπερίληψη είναι αυτή?
0: Ακριβώς.
1: Και λοιπόν, κάνει ο Νίκος και το τέσου λόγο και δεν ξέρω ποια άλλη μια τόσο σοβαρή προσπάθεια, αλλά πάει σε οταμιακό όντων.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δεν θα πω αν ο ένας είναι καλός ή κακός, απλά αυτό ισχύει σε όλα. Όταν δεν είναι προτεραιότητα αυτό το πράγμα, που για μένα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον όρο, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Το 2006.
1: Μην το λες.
0: Εγώ, και να πούμε και το εξής, ότι οι περισσότεροι, όταν λέμε διαβούλευση, εννοούν διαβούλευση σε κλειστά γραφεία. Αυτό εννοούν οι περισσότεροι. Όταν λέμε εμείς,
1: η διαβούλευση
0: λοιπόν,
1: δεν είναι όμως η λέξη ίδια, δεν είναι
0: ακριβώς.
1: Σε κλειστά γραφεία.
0: Όταν λέμε λοιπόν, όταν εμείς σαν τεχνικό επιμελητήριο δεσμεύσαμε 40.000 ευρώ από το 35.000 ευρώ, συγγνώμη να μην τα παραλέω.
1: Δεν πειράζει.
0: Για το τεχνικό επιμελητήριο, από το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου ούτε δημόσιο ούτε δημοτικό φορέα, από τα λεφτά του τεχνικού επιμελητήριου του κεντρικού. Εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή στο Αγρίνιο, δεν ξέρω στην Ελογανία, δεν υπάρχει μια αίθουσα που μπορεί να είναι πλήρως προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία. Που εννοούμε όχι μόνο καροτσάκι, εννοούμε κάποιους που δεν έχουν καλή όραση, δεν έχουν καλή ακοή.
1: Εννοείται.
0: Και προβήκαμε σε μία μελέτη και κάνουμε δεύτερη φορά μετά από ένα χρόνο που φτιάξαμε τη ράμπα μας. Επιβαίνουμε και μέσα στο κτίριο.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο είναι διατηρηταίο. Περάσαμε αρχαιολογίες, γιατί ακούω και πολλές τέτοιες παρατηρήσεις ότι δεν γίνεται, γιατί τα κτίρια είναι διατηρηταία.
1: Μα το κτίριο είναι
0: ότι σε όλα υπάρχει μία, εφόσον ασχοληθείς, υπάρχει η λύση. Άρα, διαμορφώνουμε το κτίριο έτσι ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό για άτομα με αναπηρία. Σκεφτείτε μόνο ότι επειδή είχε έρθει ο Νίκος Σταμούλης όταν πρώτα ξεκίνησα να τον συναντήσω και είχαμε αναβατόριο, μου λέει: εγώ δεν μπορώ να πω αυτό γιατί το αμαξίδιο του Νίκου είναι με μπαταρία.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: όσο και να το θες, αντέχει μέχρι 80 κιλά. Το αναβατόριο, εμένα, εγώ, μόνο με αυτό είμαι 150. Προβήκαμε στην αντικατάσταση όταν άλλα δημόσια κτίρια δεν έχουν καν το σκεπτικό ότι μπορεί να χρειαστεί να βάλουν λαβατόρια. Τα οποία και εγώ αυτά τα χρήματα θα μπορούσα, έχω πίσω πολλού, να τα εξυπηρετήσω και να οικονομήσω για μια άλλη ανάγκη του τεχνικού μιλητηρίου. Ή να έκανα κάτι διαφορετικό που θα βόλευε και εμένα.
1: Ναι.
0: Εγώ έκρινα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προτεραιότητα και είναι δέσμευσή μου όταν ολοκληρωθεί το κτίριο. Σήμερα αλλάζουμε και τα οπτικοακουστικά μέσα για ανθρώπους με χαμηλή ακοή.

0: και χαμηλή όραση με προσμέρωστο ejectors ακριβώς θα, και θα ανοίξουμε και τη βιβλιοθήκη μας που έχουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να έρχονται εκεί πέρα και να άνθρωποι που θέλουν να διαβάσουν, που θέλουν να ασχοληθούν, που κάνουν μεταπτυχιακά, που κάνουν διδακτορικά.
1: Θα κάνουν πολλά πράγματα. Θέλουν,
0: μπράβο, θα είναι προσβάσιμο για αυτούς. Όπως προφανώς και για τα συνέδριά τους, για τις ημερίδες τους, για τα πάντα. Έχουμε φτάσει, είμαστε στο 80%.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να γίνει μια τροποποίηση λίγο στη ράμπα για λόγους πυρασφάλειας, ακόμη και στη ράμπα που φτιάξαμε. Και νομίζω ότι αποτελεί και ένα κόσμημα για την περιοχή, γιατί είναι με μάρμαρο, προσέξαμε. Την ξανατροποποιούμε μετά από συνεννόηση με τον Νίκο. Για λόγους πυρασφάλειας.
1: Άρα επειδή υπήρξε μια άμεση συνεργασία και καλοπροαίρετη διάθεση. Προφανώς. Έτσι.
0: Και να πω και δεκλίνοντας, για να μην φάμε όλο το χρόνο εκεί πέρα, ότι. Και το φωνάζω. Ναι. Όταν προτείνουμε κάτι σαν τεχνικό μιλητήριο, έχω προτείνει στους Δήμους να γίνει μια καταγραφή των υπόγειων δικτύων. Και μου λένε δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε
1: μα
0: αυτό.
1: Γιατί δεν
0: και
1: το
0: είναι μεγάλο κοινό.
1: Πάνω πει δεν γίνεται.
0: Όλα μαζί ταυτόχρονα, το, με αυτό μου το έχει πει και ο Νίκος. Και ότι η προσβασιμότητα δεν θα λυθεί άπαξ. Με τη μία, δηλαδή δεν θα γίνει σε μία μέρα όλα θα γίνουν προσβάσιμα. Αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία θα εξελίσσεται και από τους μετά από εμάς, τους πιο μετά από εμάς και τους παραπιο μετά από εμάς. Επομένως, λέω ότι όλα μαζί ταυτόχρονα δεν γίνονται.
1: Ναι.
0: Άρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα σαν να έχει έρθει, να το δούμε και να βοηθούμε. Όχι να βοηθάμε, να το θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες.
1: Ναι. Όπως και να έχει, τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω, Γιώργο, μπορούμε να πάμε σε διαφημισούλες ή όχι, να καθυστερήσουμε λίγο για να μην διακόψω. Όχι, να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο.
0: Μας φωνάζει συνέχεια ο Κατσούλης.
1: Τι να κάνουμε. Ο Κατσούλης μας ζηλεύει, παιδί μου, που είμαστε έτσι εμείς εδώ ζωηροί και πεντάμορφοι. Να πω κι άλλα. Να πω Κατσούλη, μην τολμήσεις, λέει, θα σε τακτοποιήσω.
0: Είναι Ολυμπιακό, δεν νομίζω.
1: Πες μου ότι είσαι Ολυμπιακός. Όχι, εντάξει, την πάτησες. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Α, εντάξει. Τουλάχιστον δεν απολύεις. Αστειεύομαι, παιδιά, τον αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Χαλαρώστε. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε και για το χωροταξικό και όλο αυτό. Και όπου να είναι, συζητιέται και τι γίνεται με την Τριχονίδα. Έχετε πολύ σημαντικό ρόλο και εσείς ως στέκη, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, τα έχουν ξαναπεί πολλές φορές. Περιμένουμε τη διαβούλευση.
1: Ναι, βέβαια, το αργούμε όμως και η διαβούλευση. Ναι. Μην γίνεται μέσα σε κλειστούς χώρους και γραφεία.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε στη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, όπως έχουν ξαναπεί πολλές φορές. Για το Αγρίνιο, το θέρμο, που αφορά και στην Τριχονίδα, προφανώς έχει κατατεθεί η οριστική μελέτη. Όμως, αυτή θα περάσει σε μια διαβούλευση. Είχαμε μια πληροφορία για Σεπτέμβριο. Μπορεί να πάει λίγο αργότερα. Θα έχουμε 2 μήνες περιθώριο για τις ενστάσεις. Όμως, σαν τεχνικό επιμελητήριο, όπου έχουμε στήσει ομάδα εργασίας, και εδώ πρέπει να πω ότι και με το Δήμο Αγρινίου υπήρχε μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, λειτουργήσαμε σαν μια ομάδα, προτείνοντας, παρεμβαίνοντας, έχοντας μια σχέση έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν οι φορείς με τους Δήμους. Έτσι λοιπόν, προτιθέμεσα να κάνουμε μια δικιά μας ημερίδα, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να πάει προφανώς, ας πούμε, πιο να έχει αντιληφθεί το τι θα δει στην διαβούλευση που θα γίνει από την μελετητική εταιρεία που έχει υποβάλει την πρόταση, για να μπορεί άμεσα να καταθέσει τα αιτήματά του. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, όπως φωνάζω και πάλι, όταν λέμε ότι κάνουμε το ειδικό πολεμικό σχέδιο, είναι το ένα στάδιο. Το επόμενο είναι το κάναμε. Ξεκαθαρίσαμε τι μπορεί να χτιστεί, τι δεν μπορεί να χτιστεί, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Το αν θα αναπτυχθεί όμως η Τριχονίδα ή όχι, αυτό αποτελεί ένα άλλο κομμάτι σχέδιο.
1: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί πολλές φορές
1: τους
0: μπερδεύουμε. Λέμε θα κάνουμε αυτό και είναι σαν να έχει γίνει. Προφανώς αυτό δεν ισχύει αυτή την περίπτωση. Είπαμε, η Τριχονίδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει η περιφέρεια μια μελέτη αναπτυξιακή. Πρέπει να πάμε, όπως έχουμε πει, στο επόμενο βήμα. Και να πούμε συγκεκριμένα τι θέλουμε.
1: Να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ, γιατί ήρθε ένα μήνυμα που μας ρωτάει τι θα γίνει με τα συνεργεία και όλα αυτά. Γιατί θυμάσαι πέρσι το καλοκαιράκι, αρχές του καλοκαιριού, είχαν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι. Σου λέει, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται. Γιατί έχουν επενδύσει σε επιχειρήσεις. Με τα δεδομένα εκείνα της εποχής, οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι μες στον ιστό.
0: Να.
1: Μπορεί ο άλλος τόσο εύκολα εάν δεν υπάρχουν και τα συγκεκριμένα δεδομένα να ξυλώσει μια ολόκληρη επιχείρηση στην ΠΑΕ αλλού. Αναρωτιέμαι και εδώ κάπου κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ωραία. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, προτείναμε για να καταλάβει ο κόσμος τα ειδικά πολεμικά σχέδια, για να μπει και λίγο ο κόσμος, οι άνθρωποι στην οτροπία, θα καταλάβουν τις χρήσεις γης, τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και κάποιες όρους δόμησης που τροποποιούνται. Έχουμε κάνει πρόταση να επανέλθουν οι συντελεστές δόμησης στα επίπεδα που βρίσκαν πριν του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου. Να πούμε λοιπόν ότι στο Αγρίνιο από το 2013 έχουμε Γενικό Πολεμικό Σχέδιο αρκετά σύγχρονο και σχεδόν και πλήρως εφαρμόσιμο. Με τα λάθη του, αλλά έχουμε μια βάση.
1: Πάνω σε αυτή μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Πάνω σε αυτή δουλέψαμε. Δηλαδή βρήκαμε κάτι έτοιμο κατά 80%. Ήταν και για μένα ένα λάθος ο περιορισμός της συντελεστής δόμησης και με τον τρόπο που έγινε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ο κόσμος που περίμενε να δώσει το παιδί του αέρα να χτίσει από πάνω ένα σπίτι και εμείς του είπαμε όχι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ένα θέμα με τις χρήσεις γης που παρόλα αυτά είχε δοθεί παράταση 10 χρόνων μέχρι το 23. Θα μπορούσε ο Δήμος από το 23 και μετά να καταθέσει αυτές τις τροποποιήσεις. Δεν το είχε κάνει.
1: Γιατί?
0: Ήρθε, αυτό δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τους υπεύθυνους Δήμου. Ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού το Ταμείο Ανάκαμψης, ήρθε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και είπε σε όλη την Ελλάδα θα εφαρμόσουμε ειδικά πολεμικά σχέδια.
1: Έτσι
0: λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία.
1: Μακάρι.
0: Και προτείναμε την επαναφορά. Λέμε λοιπόν για τα συνεργεία ότι για τα βενζινάδικα που ήταν ακόμη πιο μεγάλο το κόστος με την κατάσταση.
1: Και λίγο επικίνδυνα αυτά.
0: Και λίγο επικίνδυνα. Πήραν μια παράταση έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν μέχρι να κλείσουν
1: και μετά, έτσι.
0: Μέχρι να κλείσουν και το ίδιο θα γίνει και με τα συνεργεία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να είμαστε στον κόσμο αληθινοί και να λέμε ότι προφανώς ο καθένας, και το αντιλαμβάνουμε, και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους επαγγελματίες. Όμως σκεφτείτε ένα γενικό πολεμικό σχέδιο που θα έχει κατοικία,
1: έτσι.
0: Δίπλα ένα συνεργείο, πιο δίπλα ένα κατάστημα με μουσική, πιο δίπλα για άλλη κατοικία. Αυτό δεν θα ήταν πολεμικό σχέδιο με κανονισμούς, θα ήταν ένα άναρχο πάλι. Θα μπαίναμε σε μια διαδικασία πάλι να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και αυτό το ακούω, αλλά πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τη θέση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μαγαζί συνεργείο και δουλεύουμε, μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Αν παίρναμε ένα οικόπεδο και ερχόταν δίπλα μας και φτιάχναμε ένα σπίτι και δαπανούσαμε 300.000 ευρώ.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Το λέω απλά. Και δίπλα ερχόταν και αν και ένα συνεργείο αυτοκινήτων για να κάνει τη δουλειά του κι αυτός. Θα μας άρεσε ή στη μία θα λέγαμε θέλουμε γενικό πολεμικό σχέδιο και στην άλλη θέλουμε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Άρα λέμε ότι πάμε σε μια τέτοιου είδους παράταση. Οριοθετούμε εκ νέου περιοχές που θα μπορούν να υποδεχθούν πιο συγκεκριμένα και πιο ξεκάθαρα και πιο βολικά συνεργεία αυτοκινήτων, ναι, έτσι ώστε να δημιουργούνται αυτές οι ζώνες και προχωράμε νομίζω σε καλή πορεία από εδώ και πέρα.
1: Μαγάρι.
0: Όσον αφορά αυτά.
1: Διαφημισούλες τώρα, έτσι. Πάμε και ερχόμαστε, κύριοι.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε ζωντανά εδώ συντονισμένοι δυτικά FM 92,8 και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15 και εμείς σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο Today News 2641-039-410 και 39-411, επικοινωνείτε μαζί μας. Εκταίο ελεγκταίων στη διάθεσή σας, δεν το ξεχνάτε, γιατί πάντα πρέπει να κλείνετε ένα ραντεβουδάκι για τις υποχρεώσεις όσον αφορά το κταίο, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, οπότε καλά είναι να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Και αν κάποιος το έχει ξεχάσει, καλά είναι να πάει να περάσει το οχηματάκι το αποκταίο. Πού θα το βρείτε το ελεγκταίον? Πού είναι, παιδιά? Στον κόμβο του νοσοκομείου. Εκεί που είναι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο. Τόσο εύκολα. Και τεχνικό έλεγχο σε γιοταχή θα κάνετε και σε δίκυκλα, και επαγγελματικό έλεγχο στα μεγάλα τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, φορτηγά σα, λέγω ό,τι να είναι. Κλείστε μόνο εύκολα το ραντεβού σα, είτε στον Κισέ στην υποδοχή, είτε καλώντα 2641-039.000. Και ο Παναγιώτης ο Κέκελος είναι απέναντι από μένα εδώ, γιατί τον βλέπω. Τον ομορφωνιό με το έτσι. Κατσούλη, πιο όμορφο σήμερα ο Κέκελος από σένα, να τα λέμε. Α, Κατσούλη, τώρα, αντίπραξη τώρα. Παναγιώτη, πες το πέντε. Ναι, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, καλώς και σε πάει στον κόρακα. Πάμε λοιπόν στα θέματα μας. Και να συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά πέρα από το ραδιόφωνο και μέσα από το social, από τα social. Δηλαδή, αυτή την ώρα είμαστε ζωντανά και στο Facebook. Μπείτε Δήμητρα Λαοπόδη για να τα πούμε. Πες μου κάτι. Καπναποθήκες Παπαπέτρου, καπναποθήκες Παπαστράτου. Είμαστε η πόλη του καπνού.
1: Μπράβο.
0: Έγιναν όμως κάποια πράγματα που σε είδα και έκανες αναρτήσεις. Mm-hmm. Τα είπαμε και από κοντά. Είδαμε και κάποιες εμέσως πλην σαφώς απαντήσεις και από το Δήμο. Θέλω να έρθω στο θέμα των απευθείας αναθέσεων, γιατί το ΤΕΕ όλα τα χρόνια δίνει μια μάχη, ας πούμε, γιατί το ΤΕΕ απαρτίζεται από ανθρώπους, για όνομα Θεού, που δραστηριοποιούνται, ζουν στην πόλη μας, ζουν στο νομό μας και όλα αυτά. Τι ήταν αυτό που σε έκανε, ας πούμε, να πεις ότι, ρε παιδιά, γιατί να δοθούν απευθείας αναθέσεις?
1: Ωραία. Πάμε
0: γιατί
1: στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.
0: Να το πάρουμε από εκείνο το σημείο.
1: Ναι.
0: Από το Δήμο. Γιατί αυτό ήταν και το έναυσμα με τις αποθήκες, καπναποθήκες Παπαστράτου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αυτό.
0: Για πάμε να το. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ωραία. Να μην το κάνουμε συγκεκριμένα, να πούμε για όλους τους Δήμους και για την περιφέρεια.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Απλά εγώ θέλω να έχω την εικόνα.
1: Όταν δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση όταν, ας πούμε, για αυτό το κτίριο, να πούμε συγκεκριμένα γι' αυτό, ή για κάποιους χώρους ανάπλασης στη Μακρινία ή στο Μεσολόγγι ή στη Ναύπακτ, χωρίς να υπάρχει μια λογική εξήγηση. Η λογική εξήγηση είναι ότι υπήρχε τόσο μεγάλη αναγκαιότητα για αυτό το πράγμα τώρα, γιατί
0: να πούμε,
1: αν υπάρχει
0: για
1: τόσο μεγάλη αναγκαιότητα.
0: Μισό λεπτό να πούμε, γιατί μιλάμε, δεν ξέρει ο κόσμος πάνω.
1: Ναι, να μην πούμε αυτό, να πάμε γενικά.
0: Όχι, δεν θέλω να πάμε γενικά, ναι. Θέλω να πάμε ειδικά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και μετά εννοείται να το γενικεύσουμε.
1: Μιλάμε λοιπόν για τρεις αναθέσεις, mm-hmm. απευθείας αναθέσεις για την παροχή τεχνικού υπηρεσίας τεχνικών συμβούλων για το έργο που πρόκειται να κατατεθεί η πρόταση για να γίνει το έργο, η μελέτη. Για τις καπνοποθήκες του Παπαστράτου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτές ο Δήμος έκανε τρεις αναθέσεις σε συναδέλφους μηχανικούς. Οι δύο είναι στην Αθήνα που αφορά τα στατικά και τα μηχανολογικά και οι άλλοι είναι στα Χανιά. Mm-hmm. Άρα με αφορμή αυτό και αφού πρώτα είχα πραγματικά διερωτηθεί και είχα ψάξει για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Μήπως υπάρχει κάποιο, ας πούμε, μια πρόσκληση και αδιαφόρησαν οι πάντες. Γιατί
0: ναι,
1: μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Γιατί δεν το κατάλαβα,
1: θα
0: ναι.
1: το πω από τη μεριά μου. Το Συντονιστικό Μιλητήριο, πραγματικά με όλες τις ομάδες εργασίας, μοιράζουμε χρήματα σε μηχανικούς. Και από εκεί μπορούν να γνωριστούν,
0: μοιράστε
1: να γίνουν γνωστοί.
0: Ακριβώς.
1: Και πολλές φορές βγάζουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Μητρώα μας. Και παρακαλάμε κόσμο να εισέλθει και όταν μπαίνουν λένε τι ωραία ήταν και μπράβο και τι ωραία που δώσαμε και γιατί το κάναμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα όταν όλα αυτά γίνονται και δεν παίρνει μια σοβαρή απάντηση, ούτε καν μια διευκρίνηση ότι έγινε για κάποιο λόγο τον οποίο θα σου εξηγήσουμε αργότερα. Διορτάτε ο πρόεδρος του Τεχνικού Μιλητηρίου, δεν μπήκα στη δικασία να πω για μια ανάθεση, ας πούμε, σε μια ας πούμε, παροχή υπηρεσίας για κάτι άσχετο,
0: ναι.
1: που δεν το γνωρίζω. Προφανώς πρέπει να πάρουμε θέση και πήρα θέση και το λέω γενικά.
0: Τι είπες?
1: Είπα ότι δεν μπορεί να δίνονται αυτές αυτές οι παροχές υπηρεσιών να μην δίνονται ή να μην βρέθηκε έστω και ένας εντολοκανάνας, ένας αγρινιώτης που θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, και έπρεπε να βρούμε κάποιον από τα Χανιά. Και διερωτήθηκα, αν κάποιος συνάδελφος από τα Χανιά, αγρινιώτης, έχει πάρει απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μηχανικού στα Χανιά, πώς θα χτύπαγε αυτό σε κάποιον συνάδελφο από τα Χανιά ή αν έχει γίνει ποτέ?
0: Η απάντηση που δόθηκε μέσως πλην σαφώς ήταν διαφορετική από αυτό που μπορεί να περίμενε.
1: Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να σηκώσω το κάτι, γιατί.
0: Ούτε... Όχι, δεν είναι θέμα. Ναι. Μα προς Θεού εδώ δεν είμαστε.
1: Το καταλαβαίνω. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ο καθένας που μπορεί να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, βλέποντας τη θέση του Πρόεδρου του Τεχνικού Μιλητηρίου και βλέποντας και την απάντηση που δόθηκε ή την επισήμανση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνεται.
0: Τι υπόθηκε εκεί, πες μας τι υπόθηκε.
1: Ναι, το ποιος, αντιλαμβάνεται το ποιος έχει πιο εμπεριστατωμένη άποψη και βαρύτητα σε αυτό το ζήτημα. Άρα, πάμε λοιπόν για τις απευθείας αναθέσεις. Αντιλαμβάνομαι πολλές φορές το αναγκαίο του αιτήματος. Ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα και πρέπει να λυθεί τώρα, επομένως πρέπει να κάνουμε μια απευθείας ανάθεση. Όμως όταν αυτό γενικά αποτελεί μια στρατηγική και μια προσπάθεια που είναι ο κανόνας και δεν είναι εξαίρεση, τότε δημιουργείται ένα αίσθημα που πλήττει το δίκαιο. Και δεν το λέω εγώ, προφανώς το λέω και εγώ, αλλά το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με το επάγγελμα του μηχανικού, με το χώρο. Και γενικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο, είπα και πάλι, έχει γίνει πλέον ο κανόνας. Και για πράγματα τα οποία ουσιαστικά και για έργα τα οποία δεν είναι και τόσο μεγάλης βαρύτητας για τον Δήμο. Γιατί?
0: Καταλαβαίνω.
1: Και για την περιφέρεια και για τον τόπο. Να το κάνουμε για κάτι το οποίο όντως δεν μπορεί να γίνει με ένα διαγωνισμό ή έπρεπε να γίνει τώρα, γιατί τα λεφτά πρέπει να δεσμευθούν τώρα. Για κάποια πράγματα που χρονίζουν δεκαετίες. Και θα χρονίζουν και άλλες δεκαετίες. Να λέμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε αυτή την απευθείας ανάθεση, με ξεπερνάει και νομίζω ότι είναι και λάθος. Λέω λοιπόν και προτείνω σε όλους τους Δήμους, και θα το κάνω, όπως και στην περιφέρεια, να γίνει ένα μητρό μηχανικών, το οποίο θα μπει το Τεχνικό Μιλητήριο Τηλεοκρανίας ως αδέσμευτος φορέας και θα μπορεί, όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη, μέσα από αυτό το μητρό και εφόσον πληρούνται κάποια στοιχεία που χρειάζονται και εφόσον μπορούν αυτοί οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτές τις τα έργα, να δίνονται με έναν τρόπο πιο δίκαιο, πιο διαφανή, πιο
0: κατανοητό.
1: Σωστό.
0: Ο Κώστας ο Λούκας μας ρωτά τώρα, με τον ήπια κυκλοφορίας παρελίνιο δρόμο, ποδηλατόδρομο Τριχονίδας, θα γίνει κάτι? Λέει 50 χρόνια τα ακούμε. Είσαι αρμόδιος να απαντήσεις, γνωρίζεις κάτι?
1: Ναι, όχι.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Δεν το γνωρίζω. Αυτό νομίζω είναι στα πλαίσια μιας πιο γενικευμένης στρατηγικής που θα πρέπει να αφορά την λίμνη Τριχονίδα, όπως έχουν ξαναπεί, ένα πιο υπερκείμενο σχεδιασμό, ο οποίος ακόμα βρίσκεται, όπως είπαμε, στις μελέτες. Αυτό λοιπόν πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να πάει στο επόμενο βήμα. Κάτι συγκεκριμένο όμως δεν υπάρχει. Έγινε πριν 50 χρόνια. Εγώ θυμάμαι στο πρώτο μου γραφείο όταν δούλευα, στον κύριο Πετρούλα, τον Νίκο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, να πούμε.
1: Ακριβώς. Κάναμε αποτύπωση της παρόχθειας ζώνης της Τριχονίδας για να κάνουμε μελέτη για το Δήμο Παραβόλο, για το πώς θα αξιοποιηθεί. Πέρασαν 10-12 χρόνια και θα έχουν ξαναγίνει μελέτη για αυτό το πράγμα και θα έχουν ξαναπληρωθεί μελέτη για αυτό το πράγμα.
0: Άρα, Κωστή μου, δεν σου απαντάμε, επειδή δεν το ξέρουμε από μέσα εδώ, αλλά δεν είναι και τα αρμόδια χείλη. Μπράβο. Οπότε περίμενε και εσύ λίγα χρόνια ακόμα. Νέο παιδί είσαι, Κωστή μου, και εσύ, Τι να πω, ρε παιδί. Ξέρεις, μερικές φορές λέω διακομωδήσεις.
1: Όχι, εγώ να πω κάτι.
0: Την τραγικότητα της κατάστασης.
1: Εδώ και ας μου πει, δεν ξέρω ηλικιακά. Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Εγώ και ο Κώστας είμαστε ψηλοί και ο Κατσούλης μαζί.
1: Ωραία, τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορεί να μου πει κάποιος μια επέμβαση που έχει γίνει στην Τριχονίδα, την πιο απλή. Να μου πει, έγινε ένας δρόμος που μπορεί να πας και να δεις τα μονοπάτια. Ένας δρόμος.
0: Θα τα φτιάξουμε, δεν έχω θέμα. Εντάξει.
1: Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια εγώ δεν έχω δει κάτι τουλάχιστον. Ή από τότε που μου μέτραγα τότε δεν έχω ξαναδεί διαφορά.
0: Ξεκίνα να μετράς. Ξαναβάλε το στην πλάτη.
1: Το όργανο και να το τυπέσει να πάμε.
0: Μου έλεγε ο Καψάλης, ο Παναγιώτης της Σποράλης, κάτσε παιδάκι μου σου ρυθμίσω και την κάμερα. Κάτσε να σου φτιάξω εγώ τον τρίποδα που ξέρω πώς γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε λίγο ακόμα την κουβέντα και να πάμε και στο εξοικονομώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με αυτά τα προγράμματα που δεν έχουν βγει λεφτά, που έχουν δεσμευτεί κόσμος, που περιμένουν να κάνουν ενέργειες, που είναι ακόμα 2-3 χρόνια πίσω και άιντε κάποια στιγμή θα έρθουν τα καινούρια. Έλεος πια.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε με αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το έχουν ξαναπεί πάρα πολλές φορές.
0: Μα δηλαδή όταν ξεκίνησε το εξοικονομώ,
1: πηγαίναμε με ένα φάκελο ή μηχανική και χαρτούρα στις τράπεζες, αφήναμε ένα φάκελο. Ο φάκελος μπορεί και να πήγαινε κατευθείαν στον κάδο του να χρησιμοποιεί.
0: Μην μου λες τέτοια. Γιατί?
1: Όταν ξεκίνησε, λέμε, το πρόγραμμα. Γιατί έτσι λειτουργούσε τότε η λογική.
0: Το
1: πρόγραμμα ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε δώσει την πρέπουσα βαρύτητα ούτε σαν κράτος, ούτε σαν τράπεζες που είχαν αναλάβει, ούτε σαν ιδιοκτήτης. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης δεν πίστευε ποτέ ότι θα πάρει μια επιδότηση, δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Σταδιακά και μέχρι τώρα έχουν εξελιχθεί αυτά τα προγράμματα και το λέω πραγματικά με γνώση από την προσφορά των μηχανικών. Δηλαδή, προτείναμε, βάλαμε πλάτη και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορεί να κάνει από το πιο απομακρυσμένο χωριό της Ενδοκαρανίας κάποιος εξοικονομώ χωρίς να τον δεις. Εγώ έχω πελάτες στον Εμπεσό, σε χωριά, τους οποίους δεν τους έχω δει και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Τους είδα όταν ενταχθήκαν και ήρθαν στο γραφείο με τηλέφωνο. Όλο αυτό λοιπόν έγινε με την προσπάθεια των συναδέλφων. Βάλαν πλάτη,
0: ακούσαν γκρινιές, φτάνουν
1: στα δικαστήρια, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ίδια ανταπόκριση από την πολιτεία. Παρόλο που έχουμε μάθει κάθε φορά, σαν να βάζουμε από ένα βράχο, από ένα κριτήριο. Μία θα είναι η έλλειψη χρημάτων. Μία θα είναι η τροποποίηση του οδηγού. Ναι. Κάποιο θα είναι η όρη που κάποια στιγμή ήταν η ταχύτητα. Και είχαμε συνάδελφο όπου είχε δεχτεί καταγγελία γιατί δεν πρόλαβε να το κάνει γρήγορα και έβαλε κάποιον άλλον.
0: Παιδί μου δηλαδή.
1: Κάθε φορά λοιπόν θα έχουμε και από ένα τέτοιο ζήτημα. Και πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μετά από τόσα χρόνια, τόση εμπειρία, δεν έχουμε κατασταλάξει και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρόταση του τεχνικού μιλητήριου και το δικό μας που έχουν κάνει πάρα πολλές, όπως και όλα τα τεχνικά μιλητήρια, όπως και το κεντρικό, ήταν να υπάρχει ένα πρόγραμμα ανοιχτό πάντα με τις ίδιες προδιαγραφές, με τις ίδιες συνθήκες. Κάθε πολίτης που επιθυμεί να κάνει την αίτησή του και όταν θα μπορεί να γεμίζει ο κουμπαράς να ξαναπαίρνει τους επιλαχόντες, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε αυτή η πίεση από τον κόσμο. Ακούνε εξοικονομώ, ανακοινίζω και χτυπάνε τις πόρτες ή λένε τι πρέπει να κάνουμε. Να υπήρχε μια λογική, να ήξεραν όλοι ότι με τις ίδιες συνθήκες μπαίνουμε. Γιατί άλλο μπαίνει τώρα με 85%, στο άλλο πρόγραμμα 90%, στο άλλο έχει 50%. Και έρχεται κόσμος και προσπαθεί να τους εξηγήσει τα αυτονόητα. Σου λέει, εμένα ο θείος μου είχε πάρει ένα. Δεν πλήρωσε. Εγώ θα πληρώσω γιατί.
0: Ό,τι ο καθένας, ναι, έχει θέμα.
1: Όμως αυτό λοιπόν δεν βολεύει κανέναν, γιατί δεν μπορεί να κάνει εξαγγελία κανένας υπουργός ότι έβγαλε νέο εξοικονομώ. Γιατί αν ήταν πάντα ένα εξοικονομώ στον αέρα, δεν θα υπήρχε αυτό το προεκλογικό.
0: Το μπάχαλο γενικότερα που γίνεται. Ναι. Καλημέρα, μας στέλνει ο Γιώργος Ολεχουρίτης και η Αγγελικούλα δίπλα. Να του στείλουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας, τα αγωνιστικά.
1: Μπράβο. Και πιάνοντας αυτή το εξοικονομώ αφορμή, είναι αυτό που λέμε ότι τώρα, με λίγα λόγια, τρέχει ένα πρόγραμμα το ανακοινίζω κατοικία. Το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά μόνο την επιλεξιμότητα. Δηλαδή, κάνεις απλά μια αίτηση. Δεν γνωρίζουμε αν θα βγει και πότε θα βγει. Και με τι χρήματα θα βγει. Παρόλα αυτά, από την κυβέρνηση και ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι αυτό το πρόγραμμα είναι τώρα σε ισχύ. Και ότι κάνουμε την αίτηση και σε ένα μήνα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Αυτό συνδέεται και με τα προηγούμενα. Λέμε λοιπόν, πετάμε ένα πυροτέχνημα, λέμε κάνουμε την αίτηση. Και στον κόσμο που τυπώνεται ότι να βγει και ένα πρόγραμμα, να η κυβέρνηση.
0: Καλά, διαφημίζεται και πάρα πολύ για πολλούς λόγους, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι στο κάτω-κάτω της γραφής γίνεται και με το σωστό τρόπο. Διαφημίζεται για να διαφημίζεται και κάποια κάτι.
1: Μπράβο, για να μένει ό,τι και να λένε οι υπουργοί, οι κάθε υπουργοί, ότι να εμείς βγάλαμε το ανακοινίζω, βγάλαμε το εξοικονομώ.
0: Καλά, τώρα
1: εκείνο.
0: Λίγο το κούβερεσαι.
1: Δηλαδή και σε πράγματα που δεν έχουν βγει.
0: Σε πιστεύω.
1: Δηλαδή φτάνουμε σε σημεία παραλογισμού, όπως και πιο τοπικά έτσι. Δηλαδή λέμε ότι κάνουμε κάτι και ουσιαστικά δεν βλέπουμε κάτι.
0: Ναι. Εξαγγελίες των εξαγγελιών. Μπράβο. Τι ωραία τα λέμε. Για παράδειγμα, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει με το στάδιο. Μιας και το εξήγηλε και ο κύριος Βρούτσης, μας έκανε την τιμή ο άνθρωπος να έρθει εδώ να πει. Δεν βλέπω να τρέχει. Όπως δεν βλέπω και άλλα πράγματα. Όχι, γιατί ευθύνεται απαραίτητα ένας Δήμος ή ο Δήμος εδώ. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γιατί κάποιοι από την Ευρώπη έχουν βάλει stop σε πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Πόσο καιρό είσαι πρόεδρος στο ΤΕΕ?
1: Είμαι 2 χρόνια.
0: Συμπληρώθηκαν κιόλας 2 χρόνια. Καλέ, πώς φέρει το...
1: Είμαι στα μισά.
0: Στα μισά. Σε αυτά τα 2 χρόνια μέσα, έτσι, γιατί θα πεις ότι ρε παιδάκι μου έκανα αυτό, προσωπικά, γενικότερα και η Διοικούσα Επιτροπή και όλος ο κόσμος που είναι εκεί. Και είσαι έτσι ικανοποιημένος.
1: Είμαι ικανοποιημένος πραγματικά στο ότι θα αφήσω ένα κτίριο μέσα στο κέντρο του Αγνίου που ήταν μαύρο, φωτεινό, και θα το δώσω στα άτομα με αναπηρία και θα αποτελεί, νομίζω, ένα δείγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε γενικά στους συνανθρώπους μας και στο τι αποτύπωμα πρέπει να αφήνουμε.
0: Και σε
1: μια αλλαγή νοοτροπίας, στην οποία θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι έχουν θέσει ευθύνης, ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι, σε 10 χρόνια προφανώς δεν θα μας θυμάται κανένας. Το ζήτημα είναι τι αποτύπωμα αφήνουμε και το πώς συμπεριφερόμαστε στους δίπλα μας όταν δεν είμαστε στην εξουσία.
0: Μάλιστα. Θα το ξανακούσω αυτό μετά. Το τελευταίο θα το ξανακούσω, έτσι, με την ησυχία μου, για να το σχολιάσω ανάλογα. Σας αρέσω?
1: Πάντα.
0: Αυτά είναι. Σας αρέσαμε, κύριε Κατσούλη, εσείς από εκεί? Καλά τώρα, εντάξει. Ευτυχώς είστε και εσείς, λέει ο Κατσούλης, και περνά την ώρα μου. Τι θα σε κάνω τώρα που θα έρθει ο Δημήτρης Παπαδάκης να δεις. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε πρόεδρε του ΤΕΕ. Τα καλύτερότερα.
1: Το ΤΕΕ Τηλοκαρανίας. Να πω ότι δεν προβληζόμαστε εδώ πέρα.
0: Είμαστε
1: όλοι στην Ουκρανία, είπαμε για τον Μίτικα, για τη Βόνιτσα. Έχουν κάνει ομάδες του Πουσού για όλους τους Δήμους, για το Θέρμο, για όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.

Αυτά είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Ωραία πράγματα είπαμε και σήμερα. Σχολιάσαμε αλλά τόσο. Καλημερίζουμε και ευχαριστούμε πολύ και τον Κόμβο Σταδίου και τον Μανώλη τον Τζεκούρα που ήταν εδώ και αυτό το πρωινό. Ο Κόμβο Σταδίου είναι η μεγάλη έκθεση από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που μπορείτε να επιλέξετε ποιο είναι αυτό που σας ταιριάζει, γιατί έχει επιλεγεί ήδη με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Θα το βρείτε τον Κόμβο Σταδίου εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση και στα Ιωάννινα, στην Παιδινή Ιωαννίνων, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κόμβο Σταδίου με 0% προκαταβολή 70 δόσεις, με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων, με ανταλλαγές οχημάτων και φυσικά 2641-059-600 για οποιαδήποτε πληροφορία και 6955-568-600. Σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα, που ήσασταν εδώ, που επικοινωνήσατε μαζί μας, που μας στείλατε μηνύματα, που χίλια δυο που. Αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός, έτσι όλα να είναι καλά. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Φιλάκια πολλά πολλά από εμάς εδώ. Γεια σας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game Masters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα, λέω, την ατζέντα μας με τα δύσκολα και θα πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε μία άσκηση ρητορικής. Τώρα θα μου πεις, εσύ ρε φίλε, πώς την κάνεις αυτή την άσκηση ρητορικής, μας δηλώνεις ρητορας? Όχι, δεν δηλώνω ρητορας, προφανώς. Απλά νομίζω ότι με μία απλοϊκή κοινή λογική μπορεί να καταλάβει κανείς αν ισχύουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά ενδεχόμενα. Το λέω αυτό γιατί βλέπω εδώ ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αρκετά λαλίστατος έτσι τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα πάνω στο περιστατικό με αυτό το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που φαίνεται να προήλθε, θα το κρίνει και η δικαιοσύνη βέβαια, αλλά φαίνεται με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να προήλθε από μια βαριά, πολύ βαριά εγκληματική αμέλεια ή ενέργεια, γιατί χθες αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο για τους δύο ψευτογιατρούς του Κολονακίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πάμε όμως να δούμε το ζήτημα και τη μεγάλη εικόνα με βάση τα όσα λέει ο Υπουργός Υγείας. Γιατί λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού. Και μάλιστα χθες πήγε στην κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή και ζήτησε συγγνώμη, όπως είπε χαρακτηριστικά, επειδή το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είπε ακόμα χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι τέλος πάντων στο τέλος της ημέρας πρέπει ο καθένας μας να προστατεύει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Τώρα, πώς γίνεται να ισχύει από τη μία μεριά το γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού και από την άλλη το γεγονός ότι ο καθένας μας πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες? Τι μας λέει εδώ ο Υπουργός, ο οποίος είναι και ρήτορας και κάνει και μαθήματα ρητορικής εκεί στην ελληνική αγωγή? Ότι η προστασία των πολιτών από τους πάσης φύσεως κομπογιανίτες είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης. Ότι ο άνθρωπος που ασθενεί και ζει με την αγωνία της νόσου έχει την υποχρέωση να ελέγχει ποιος στον ιατρικό κόσμο τηρεί το νόμο του Ιπποκράτη και ποιος όχι. Ποιος πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και ποιος έχει δικαίωμα να νοικιάζει, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα στο Κολονάκι και να δηλώνει κλινικάρχης.

αν είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης του καθενός να προστατεύσει τον εαυτό του, όπως είπε ο Υπουργός, από τις επικίνδυνες ανοησίες, τότε το μόνο που δεν μας είπε ο Υπουργός είναι ότι είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης του καθενός να τιμωρεί τους επίορκους όταν πέφτει θύμα επιτίδιων, να αφαιρεί άδειες ή να κόβει πρόστιμα. Αλλά θα μου πείτε, έτσι είναι στην Ελλάδα του ότι του είσαι ό,τι δηλώσεις, τέλος πάντων, γιατί άλλος δηλώνει γιατρός σαμάνος, κβαντικός γιατρός κτλ. Και άλλος δηλώνει δάσκαλος της ρητορικής και υπουργός.

Τώρα βέβαια, επειδή δεν θα θελήσω να επιμείνω και να αναλώσω άλλο χρόνο σε αυτή την περίπτωση, αν τυχόν είδατε στα social media την εικόνα του Υπουργού Υγείας την ώρα που προσήλθε εκεί στο χθες στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό που τελούνταν η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη, αν τυχόν είδατε το στιγμιότυπο αυτό της προσέλευσής του, πως περπατούσε εκεί στο πεζοδρόμιο για να μπει από το πλάι του ναού, θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί καμιά φορά, ό,τι και να λέμε, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις.

τώρα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας πολιτικής ατζέντας, γιατί νομίζω ότι ένα από τα πολιτικά ζητήματα έτσι της ημέρας είναι το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής, η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος θα είναι ξανά ελεύθερος, έχοντας ήδη αποκαλύψει τις προθέσεις του, ο καταδικασμένος ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχει δηλώσει ήδη πριν από την αποφυλάκησή του ότι θα δώσει εκ νέου το παρόν, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην πολιτική σκηνή της χώρας, στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Με απόφαση λοιπόν του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων τον περασμένο Μάρτιο, Ηλίας Κασιδιάρης και 6 ακόμα εντός πολλών εισαγωγικών συναγωνιστές του κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, πράξη που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε ποτέ, ένοχοι αμετάκλητα. Και έχοντας πλέον στο χέρι του, από σήμερα δηλαδή, το χαρτί της αποφυλάκησης, φαίνεται ότι ετοιμάζει τα επόμενα πολιτικά του βήματα, και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι αποφάσεις που έλαβε το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου και οι κόφτες που έβαλε αποκλείοντας την κάθοδο στις εκλογές του 2023 του κόμματος Έλληνες και του Ηλία Κασιδιάρη μπορούν εκ νέου να ανακόψουν την πολιτική σταδιοδρομία του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Υπάρχουν διάφορες νομικές εκτιμήσεις και ήδη έχουν γίνει αρκετές έτσι παρεμβάσεις και νομικών και συνταγματολόγων και τα λοιπά για το ζήτημα αυτό, για το αν μπορεί ή όχι να είναι ξανά υποψήφιος. Από ό,τι φαίνεται, ο Ηλίας Κασιδιάρης, αυτή καταλαβαίνω ότι είναι η επικρατούσα νομική άποψη, βλέποντας το τι λένε οι ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε νομικοί. Από ό,τι λέγεται λοιπόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει, χωρίς να τον ανακόψει κάποιος, να είναι υποψήφιος στις εκλογές, όχι με κάποιο κόμμα, ούτε βέβαια προφανώς ως αρχηγός κόμματος, αλλά θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις εκλογές ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, ως μεμονωμένος βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια. Για να μπορέσει όμως να εκλεγεί ως κάποιος, ως μεμονωμένος, μόνος του, ρε παιδί μου, δεν έχω κόμμα, κατεβαίνω μόνος μου, σε αυτό το στυλ. Για να μπορέσει να εκλεγεί κάποιος με αυτό τον τρόπο βουλευτής, θα πρέπει να πιάσει το 3% που θέλει και ένα κανονικό κόμμα για να μπει στη Βουλή, και αυτό το 3% να το πιάσει στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιος. Οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια και αν είναι αυτή, είτε είναι εκεί μια περιφέρεια στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε είναι σε κάποιο άλλο νομό της επαρχίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί να σας πω ότι το 3%, ας πούμε με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εθνικών εκλογών, βάσει των οποίων συγκροτήθηκε η Βουλή που έχουμε σήμερα, το μικρότερο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα είναι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το οποίο εκμεταλλευόμενο εντός εισαγωγικών, γιατί προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο και την αποχή που υπήρχε, κατάφερε να μπει στη Βουλή με το 3,14 πόσο πήρε τέλος πάντων, που σε απόλυτους αριθμούς αυτό σημαίνει 170.000 ψήφους. Αυτές τις ψήφους τις πήρε η

έτσι οι δημοσκόποι, ότι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μετρώντας κάποια ποιοτικά στοιχεία για διάφορα πολιτικά πρόσωπα, θυμόσαστε όλοι ότι στις αρχές του χρόνου, πριν ιδρύσει για παράδειγμα η Μαρία Καριστιανού το δικό της κίνημα ή ο Αλέξης Τσίπρας επίσης το δικό του κόμμα, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που μετράγανε τη δυνητική ψήφο των, ας πούμε, υποίδρυση κομμάτων. Εκεί μέσα μετράγανε και είχαν και κάποια ποιοτικά, λέγεται, ευρήματα για την περίπτωση ενός κόμματος Κασιδιάρη, ενός υποκατάστατου, να το πούμε έτσι, αν θέλετε, ή μια διαφορετική εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Εκεί λοιπόν, στην περίπτωση βέβαια που είχαμε ένα κόμμα με αρχηγό Κασιδιάρη, υπάρχει μια εκτίμηση ότι ενδεχομένως θα μπορούσε σχετικά άνετα να μπει στη Βουλή, με βάση κάποια ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό όμως, με βάση τα όσα γνωρίζουμε τώρα, βάση και της απόφασης για τον Ηλία Κασιδιάρη, της δικαστικής απόφασης, δεν μπορεί να συμβεί, πόσο μάλλον να είναι και αρχηγός ενός κόμματος που θα συμμετέχει στις εθνικές εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται, το μοναδικό ενδεχόμενο που υπάρχει είναι αυτό του μεμονωμένου, παντελώς ανεξάρτητου υποψηφίου σε μία και μοναδική εκλογική περιφέρεια.

Λοιπόν, βλέπω εδώ για το ζήτημα αυτό με την σημερινή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και την όποια πιθανότητα υπάρχει να πολιτευτεί ή να επιδιώξει τέλος πάντων να εμπλακεί στα πολιτικά δεδομένα. Βλέπω εδώ ότι έχει κάνει δηλώσεις και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν ξέρω, λέει, αν θα μπορούσε να πολιτευτεί κτλ. Καλό είναι ο Υπουργός εκεί να ασχοληθεί λιγάκι με τον Αλκέτ Ριτζάι, θα έλεγα, το βαρυπινίτη δραπέτη, και να περιορίσει λιγάκι, τουλάχιστον αυτές τις μέρες θα μπορούσε να το κάνει, να περιορίσει λιγάκι τις δηλώσεις του επί άλλων θεμάτων που εξάλλου εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του. Ο Άριος Πάγος και το Α1 τμήμα του Άριου Πάγου είναι αυτό το οποίο δίνει την άδεια για τη συμμετοχή στις εκλογές, με την έννοια ότι ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τα κόμματα. Επομένως, υπάρχουν αρμόδιοι για την περίπτωση αυτή. Καλό είναι ο Υπουργός να μείνει λίγο περισσότερο στα καθηκοντά του, θα έλεγα.

Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο και τα ζητήματα της οικονομικής μας ατζέντας, γιατί υπάρχει και εδώ μια έκδηλη ανησυχία, γιατί το ράλι στις διεθνείς τις τιμές της ενέργειας φαίνεται να συνεχίζεται με σπασμένα φρένα, για να χρησιμοποιήσω το γνωστό κλισέ. Χθες είχαμε μια δήλωση, μια τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, που είπε, χωρίς βέβαια να μπει σε λεπτομέρειες, γιατί προφανώς αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει μέρα με τη μέρα ή εβδομάδα με τη εβδομάδα. Τον Οκτώβριο, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφήνοντας ένα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση κρατική με επιδότηση, γιατί οι εκτιμήσεις λένε πως αν σήμερα διακινούνταν πετρέλαιο θέρμανσης, θυμίζω σε ένα μήνα ξεκινάει η διανομή του στις 15 Οκτωβρίου, αλλά αν τέλος πάντων σήμερα διακινούνταν πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σημερινές τιμές θα πολλούνταν περίπου στο 1,90. Και αν συγκρίνει βεβαίως κανείς τις τιμές, έστω και με κάποιες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί, το πώς

Ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου τον Οκτώβριο, πέρυσι, πρόπερσι, ξέρω εγώ κτλ. Θα δει μια διαφορά αρκετά σημαντική, πάνω από μισό ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις. Και αυτό καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι γεννά μια ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όχι για το αν θα δοθεί μόνο επιδότηση ή όχι. Μπορεί κάποια επιδότηση να δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν σε ένα μήνα από σήμερα θα ξεκινήσει η διανομή του, αλλά γεννάει μια ευρύτερη ανησυχία για την οικονομία, για τις οικονομικές επιπτώσεις και για ένα πιθανό νέο ράλι στον πληθωρισμό. Γιατί πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι αυτό που συνέβη τις προάλλες στο Ορμούζ και αναζωπήρωσε έτσι τις τιμές στο Brent στο πετρέλαιο. Υπάρχει ζήτημα και με το φυσικό αέριο, το οποίο και αυτό σιγά σιγά κατακτά τις δικές του εντός αγωγικών κορυφές στα χρηματιστήρια. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η τιμή που έφτασε στο φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας ήταν στα 81 ευρώ τη μεγαβατόρα, με μια πολύ μεγάλη, άνω του 100% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, με τις τιμές της περσινές, τέτοια εποχή. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι βάζει μια έτσι σημαντική, ένα σημαντικό προβληματισμό στο μυαλό ευρύτερα των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο ένα προβληματισμό εδώ στο οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το πιο πιθανό, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι να δούμε μία επανάληψη όσων είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, με κάποιες επιδοτήσεις, ας πούμε, για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Ίσως να γίνει και κάτι σε συνεργασία με τα διελιστήρια, γιατί είδαμε και αυτό το μοντέλο κάποιες στιγμές να λειτουργεί με μία έκπτωση από τα διελιστήρια. Αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι να το δει κανείς και σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή τι θα συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, δηλαδή μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, ας πούμε, και όχι απλά αν θα υπάρξει μια δυσκολία για ένα μήνα ή για 15 μέρες ή για 5-6 εβδομάδες. Εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, όταν οι αγορές ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό το λεγόμενο γεωπολιτικό ρίσκο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μάλλον αδύνατο να δοκιμάσει να κάνει την οποιαδήποτε εκτίμηση για το πώς μπορεί να κυλήσουν τα πράγματα. Πάντως υπάρχει μία ανησυχία και μένει να δούμε βεβαίως αρχής γενομένης από το τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές της ενέργειας, τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Τώρα, να επανέλθουμε στα της πολιτικής μας ατζέντας για να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση και το Σαββατοκύριακο της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ήδη αυτή την εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει διάφορες μετρήσεις και έρευνες προκειμένου να αποδελτιώσουν, να ερμηνεύσουν το πώς έγιναν δεκτά τα όσα υπόθηκαν από τους διάφορους πολιτικούς αρχηγούς. Βεβαίως επί του παρόντος η κόντρα μένει στα οικονομικά προγράμματα ανάμεσα στις ανακοινώσεις που ανταλλάσσουν τα κόμματα μεταξύ τους, στα οικονομικά προγράμματα και την αριθμητική αυτών των οικονομικών προγραμμάτων σε σχέση με το πόσο κοστίζουν οι προτάσεις του καθενός. Τώρα βέβαια νομίζω ο κόσμος, ο πολλής κόσμος τέλος πάντων, προφανώς δεν μπορεί να κάνει κοστολόγηση του οποιοδήποτε προγράμματος, ξέρει το τι θα ήθελε να συμβεί φαντάζομαι στη ζωή του, αλλά από εκεί και ύστερα μπαίνει νομίζω για ένα μεγάλο μέρος έτσι, των ψηφοφόρων, των εκλογέων, των πολιτών, μπαίνει λιγάκι και το ζήτημα της φερεγγιότητας, δηλαδή εάν και κατά πόσο είναι κανείς πεπισμένος ότι αυτά που ακούει ας πούμε τυχαία από το στόμα του Νίκου Ανδρουλάκη αν θα μπορέσει να τα κάνει ή αντίστοιχα από το στόμα του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του οποιοδήποτε άλλου. Εκεί λοιπόν είναι νομίζω ένα μεγάλο ζήτημα και βέβαια αυτό πάντοτε κρίνεται σε σχέση και με το πώς βιώνει κανείς την καθημερινότητά του και πόσο ευχαριστημένος είναι ή δυσαρεστημένος ή πόσο νομίζει ότι θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα έστω και λίγο καλύτερα, γιατί φαντάζομαι ότι δύσκολα κανείς θα πίστευε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν, ξέρω εγώ, ιδανικά και να έβρεχε λεφτά από παντού. Ελπίζω πως σχεδόν κανείς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση πάνω σε αυτό είναι που θα δημιουργηθεί, δηλαδή από τις δημοσκοπήσεις των επόμενων δύο εβδομάδων περίπου θα διαμορφωθεί η εκκίνηση των κομμάτων σε αυτή την παρατεταμένη ως φαίνεται προεκλογική περίοδο στη διάρκεια αυτού του χειμώνα.

0: Τώρα, να πούμε ότι εκτός από αυτό το ζήτημα της αντιπαράθεσης έτσι των, του καυγά αν θέλετε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων ανάμεσα στα κόμματα, ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που προέκυψε όπως λέγαμε και χθες με τις δηλώσεις που είπε βέβαια ο Παύλος Μαρινάκης ότι εκφράζουν προσωπική του άποψη και όχι άποψη της κυβέρνησης. Τις δηλώσεις λοιπόν του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας και το γεγονός ότι θα έπρεπε να δίνεται μόνο για 2 μήνες στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Πρέπει αυτό να πούμε ότι προκάλεσε, εκτός από την αντίδραση βεβαίως της αντιπολίτευσης, που έγινε ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που είπε αυτά τα πράγματα ο Παύλος Μαρινάκης, προκάλεσε και αντιδράσεις και ηχηρές, θα έλεγε κανείς, διαφοροποιήσεις και μέσα στις τάξεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας ευρύτερα, με πολλά στελέχη να επιχειρούν να πάρουν έτσι σαφείς αποστάσεις, αν θέλετε, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και μάλιστα να ισχυριστούν πως αυτά που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έστω και ως προσωπικές του απόψεις, δεν μπορούν επουδενή να συμβούν, γιατί, για παράδειγμα, είπε ο Θάνος Πλεύρης ότι το επίδομα ανεργίας είναι κάτι που το δικαιούται ο άνεργος, καθότι είναι ασφαλιστική κάλυψη όταν οι εργαζόμενοι πληρώνουν, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι πληρώνουν και εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ, υπέρ του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, και υπέρ της ανεργίας. Άρα με αυτά τα χρήματα δίνεται το επίδομα ανεργίας και επομένως είναι κάτι που το δικαιούται και με βάση και την νομοθεσία δεν μπορεί να κοπεί με αυτόν τον τρόπο που λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, γιατί είχε την ανάγκη να πει αυτή την προσωπική του άποψη και να προκαλέσει όλο αυτό τον τόρο, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι και η κυβέρνηση με κορυφαίους υπουργούς και στελέχη της παίρνει σαφείς αποστάσεις και τον αδειάζει με αρκετά ηχηρό τρόπο, προσπαθώντας βέβαια έτσι να απαντήσει και στην αντιπολίτευση. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την τοπική μας ατζέντα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Καλημερίζω όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας στους δέκτες τους και θυμίζω ότι μας ακούτε αν το προτιμάτε και μέσω του live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μετά της τοπικής μας ατζέντας από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο Προεδρείο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, εδώ στο Αγρίνιο, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ετωλοκαρνανίας, όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου, για να υπάρξει, αν θέλετε, μία αποδελτίωση από τα οικονομικά μέτρα της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τα οποία ο εμπορικός κόσμος φαίνεται να δηλώνει την απογοήτευσή του και βεβαίως να δοθεί και ένα καμπανάκι, ένα προειδοποιητικό καμπανάκι για τις αντοχές της αγοράς μετά από περίπου 2,5 χρόνια με συνεχή πτώση του τζίρου στην αγορά και σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως τα λειτουργικά κόστη, η αύξηση του μισθολογικού κόστους επίσης και πολλά άλλα, να βάζουν ζητήματα για τη βιωσιμότητα αρκετών, ιδίως από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι και στις προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης ο κλάδος του λιανεμπορίου και η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας είχαν κάνει πριν τα υπομνήματά τους και τα λοιπά, αλλά δεν ικανοποιήθηκαν αυτά. Ωστόσο δεν είχαμε δει πέρυσι ή πρόπερσι αντίστοιχα να δίνεται με συνέντευξη τύπου κιόλας μια κατά κάποιο τρόπο απάντηση στην κυβέρνηση. Αυτό έγινε φέτος, ίσως όχι τυχαία, ίσως επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά, ίσως και επειδή βεβαίως η κατάσταση έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Αυτό που αναφέρθηκε είναι ουσιαστικά μια σειρά από ζητήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος, ο κλάδος του λιανεμπορίου και εδώ στο Αγρίνιο, αλλά λίγο πολύ και σε όλη τη χώρα. Και έχει να κάνει βέβαια όχι μόνο με αυτά που προανέφερα, έχει να κάνει και με τα μισθώματα που και εκεί προϊόντος του χρόνου υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, με τους εμπόρους να επισημαίνουν πως πρέπει και οι ιδιοκτήτες να δουν κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά και να υπάρξει και ένας εξορθολογισμός και στα επαγγελματικά μισθώματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση επίσης των επιχειρήσεων και το γεγονός ότι η πλειονότητα ιδίως των μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αναφέρθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου και αυτό που υπόθηκε ουσιαστικά είναι ότι ο κλάδος δεν ζητά κάποιο επίδομα, δεν ζητά χρήματα, ζητά απλώς να υπάρξουν παρεμβάσεις στη φορολόγηση, για παράδειγμα με το ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης, ή παρεμβάσεις που θα μειώσουν το κόστος των επιχειρήσεων και ζητά και έτσι τέλος πάντων να μπορέσουν να είναι περισσότερο βιώσιμες. Ζητά δηλαδή αυτό που υπόθηκε έτσι κάπως ατακαδόρικα κιόλας, να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την επιβίωση και όχι μία επιδοματικού χαρακτήρα πολιτική προς τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Τώρα βέβαια προφανώς κάτι τέτοιο, δηλαδή τέτοιο τύπου παρεμβάσεις που ζητά ο κλάδος, μπορεί να μην είναι με τη μορφή ότι δίνουμε κάτι στις επιχειρήσεις, βγάζουμε λεφτά από το ταμείο και τα δίνουμε. Τα δίνουμε μέσως όμως, γιατί πολλά από αυτά έχουν ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μπορεί να μην είναι απευθείας επιδόματα, αλλά φαίνεται ότι έχουν κάποια δημοσιονομική επίπτωση. Ας πούμε πρώτα και κύρια το ζήτημα του τεκμαρτού και η εξαίρεση που ζητούσε ο κλάδος από το τεκμαρτό εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι το, νομίζω, το μήνυμα που προσπάθησε να βγάλει χθες ο Σύλλογος των Εμπόρων και Επιχειρηματιών είναι πως υπάρχει πλέον μια έκδηλη ανησυχία πως μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε ολοένα και περισσότερα λουκέτα στην αγορά, και αυτό πράγματι είναι ανησυχητικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν αυτό τυχόν επιβεβαιωθεί, είναι πολύ άσχημο ευρύτερα για την οικονομία, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σημαίνει και ανεργία, σημαίνει πολλά πράγματα.

Θα μείνω λιγάκι σε αυτό το θέμα για να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν και ευρύτερα σε όλη τη χώρα στο λιανεμπόριο και αν θέλετε και ειδικότερα εδώ στο Αγρίνιο. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες, σήμερα είναι Τρίτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, είναι η τρίτη μέρα κιόλας που λειτουργούν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτές τις μέρες γίνεται ένας κακός χαμός από ό,τι έχω καταλάβει, εδώ και με το ωράριο των βιβλιοπωλείων. Να ξέρετε κατά πόσο τηρείται και τα λοιπά. Υπήρξαν και κάποιες παρεμβάσεις εκεί, γιατί κάποιοι ήθελαν να ανοίξουν επειδή κάποιες αλυσίδες θα ήταν ανοιχτές προχθές την Κυριακή, που την βάφτισαν εντός εισαγωγικών ως σχολική Κυριακή, και μπήκαν στον πειρασμό κάποιοι εδώ στο Αγρίνιο να ανοίξουν. Υπήρξε παρέμβαση γιατί δεν τηρείται το ωράριο κτλ. Κτλ. Και ότι δεν προβλέπεται πουθενά από την νομοθεσία. Ένας χαμός και με αυτό το ζήτημα. Πάντως εγώ κατά καιρούς, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και τώρα προχθές, είδα κατά τις 4.30 ώρα το μεσημέρι ένα βιβλιοπωλείο εδώ στα Πέριξ, ας πούμε, ανοιχτό. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα να λέει πουθενά το ωράριο που έχουν αναρτήσει οι εμπορικοί σύλλογοι της περιοχής 4.30 ώρα ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι μικροπράγματα. Θα έλεγα όμως ότι αντί να ασχολούνται με αυτά, για παράδειγμα, γιατί ο κλάδος του λιανεμπορίου, κακά τα ψέματα, έχει πολλά αιτήματα που είναι και λογικοφανή και δίκαια, και δεν έχουν και απολύτως και κανένα δημοσιονομικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα ζήτημα που μπαίνει αρκετά έντονα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε και εμείς οι καταναλωτές πλέον. Είμαστε σε κάποιο άλλο επάγγελμα και ας μην έχουμε εμπορική επιχείρηση. Όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί με τις εκπτωτικές περιόδους, Black Friday, δεκαήμερα προσφορών, το ένα, το άλλο κτλ., είναι κάτι που ουσιαστικά δεν λειτουργεί και ούτε τους καταναλωτές τους διεγείρει εντός αγωγικών, ούτε και οι ίδιοι λένε ότι είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Επομένως, μια αλλαγή, ας πούμε, σε αυτό το πλαίσιο των εκπτωτικών εορταστικών περιόδων ή των δεκαήμερων προσφορών ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση. Αρκεί βέβαια και ο κλάδος να μπορέσει να έχει μια ενιαία πρόταση για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί και να το ζητήσει αναλόγως από την κυβέρνηση. Είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει να δει, νομίζω, και ο κλάδος εσωτερικά, βεβαίως σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί αν η κυβέρνηση κάνει κάτι, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι των εκπτωτικών περίοδων, προφανώς θα το κάνει για όλη τη χώρα και όχι για μια μεμονωμένη περιοχή.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην παρέμβαση που κάνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Αγρινίου για τα σοβαρά προβλήματα υποδομής και προσβασιμότητας, όπως λέει χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται στο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Αγρινίου και το αντίστοιχο ειδικό εργαστηριακό κέντρο του Αγρινίου. Είναι ένα κτίριο που μισθώνει ο Δήμος Αγρινίου, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή της Νεάπολης, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης. Και σε αυτό το κτίριο στεγάζονται οι δύο σχολικές μονάδες. Η υφιστάμενη υποδομή, όπως λέει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, είναι ακατάλληλη για τη λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, καθώς παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την επάρκεια των χώρων.

Για τους μαθητές, όπως λέει, και επαναλαμβάνω για να μην το λέω συνέχεια, μιλάμε για σχολείο ειδικής αγωγής, άρα μαθητές με ειδικές ανάγκες. Για τους μαθητές, λοιπόν, όπως λέει στην επιστολή της η Εθνική Συνομοσπονδία, δεν υπάρχει κατάλληλη είσοδος με ράμπα για να πάνε στον πρώτο όροφο, να ανέβουν στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και έτσι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι αναγκασμένοι να διέρχονται μέσα από το χώρο του εργαστηριακού κέντρου για να χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ, και αυτό όταν, όπως λέει με νόημα στην επιστολή της, λειτουργεί.

Νομίζω εμένα μου κάνει και λιγάκι εντύπωση έτσι, και το timing της συγκεκριμένης παρέμβασης. Δεν αμφισβητώ βεβαίως το περιεχόμενό της, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα συγκεκριμένα σχολεία ειδικής αγωγής στεγάζονται σε αυτό το κτίριο. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά στεγάζονται αρκετά χρόνια. Δεν πήγαν φέτος, ούτε πέρυσι εκεί. Έχουν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τουλάχιστον μία πενταετία, εξαετία. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά δεν το λέω με σιγουριά. Σίγουρα όμως είναι κάποια χρόνια. Και φαντάζομαι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και τρόπος, τεχνικός τρόπος ας πούμε παρέμβασης, που δεν είναι δύσκολος και ούτε απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο μεγάλο κόστος ή κάποια ιδιαίτερη μελέτη. Εκεί ας πούμε που υπάρχουν σκάλες, έτσι, να γίνει μια ράμπα, να προσθεθεί ένα αναβατόριο ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και να γίνει περισσότερο εύκολα προσβάσιμη η διάφοροι χώροι, οι επιμέρους χώροι μέσα σε ένα κτίριο που σχετεγάζει δύο σχολικές μονάδες κιόλας. Φαντάζομαι τέτοια θα μπορούσαν να γίνουν. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει πάντως από το Δήμο Αγρινίου. Εδώ η ουσία είναι ότι υπάρχει και μια αντιπρόταση, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλές φορές και αξίζει νομίζω να το υπογραμμίσουμε αυτό, να υπάρχουν επιστολές που καταγράφουν προβλήματα και να ζητούν παρεμβάσεις. Εδώ υπάρχει και μια πρόταση. Αυτό που ζητά λοιπόν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Μία Αναπηρία είναι να μεταστεγαστούν οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στο κτίριο που υπάρχει στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά. Μία πρόταση που όπως λέει στην επιστολή της η Ομοσπονδία έχει κατατεθεί και από τις διευθύνσεις αυτών των δύο σχολικών μονάδων. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί αυτή η πρόταση και αν εκεί υπάρχουν όντως οι κατάλληλες προδιαγραφές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο για την περίπτωση των σχολείων ειδικής αγωγής που εκεί κακά τα ψέματα υπάρχουν επιπλέον ανάγκες και επιπλέον προδιαγραφές προσβασιμότητας. Είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα στη σχολική στέγη, και δεν είναι βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι φαινόμενο μόνο που παρατηρείται στο Αγρίνιο, σε πολλούς δήμους, σε πολλές μεγάλες πόλεις, το ζήτημα της σχολικής στέγης έχει πολλά πολλά ζητήματα και ιδίως με τα νηπιαγωγεία, όχι μόνο με τα σχολεία της ειδικής αγωγής, αλλά βεβαίως όταν δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις στους δήμους, γιατί προγράμματα για κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων είναι λίγα και διαθέσιμα χρήματα ιδίως από κοινοτικούς πόρους, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη.

Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κάτι διαφορετικό. Το φως της δημοσιότητας, μια ενδιαφέρουσα έρευνα αναφορικά με τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης για την τρέχουσα χρονιά, το 2026, στους δήμους όλης της χώρας. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις στα τιμολόγια των δήμων, προφανώς που δικαιολογούνται, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι το ακριβότερο νερό, το ακριβότερο τιμολόγιο υπάρχει σε νησιωτικούς δήμους της χώρας για ευνόητους λόγους, και ιδίως σε μικρά νησιά ή πολύ τουριστικά νησιά που έχουν και αυξημένες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Υπάρχουν αποκλίσεις όμως και σε μεγάλο βαθμό στην υπηρετική Ελλάδα και μεταξύ γειτονικών δήμων κτλ. Να σας πω έτσι εντελώς επιγραμματικά ότι τουλάχιστον εδώ στην Ετωλακαρνανία, στη Δυτική Ελλάδα, με βάση την έρευνα αυτή που έχει γίνει από το στατιστικολόγο Νίκο Καρδούλα, υπάρχει μια σημαντική απόκληση που παρατηρείται. Το ακριβότερο νερό υπάρχει στο Δήμο Ξηρομέρου, με μέση ετήσια επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό να φτάνει τα 280 ευρώ και να κατατάσσεται ο Δήμος Ξηρομέρου πανελλαδικά 33ος, έχοντας το 33ο ακριβότερο νερό στη χώρα. Βέβαια, για τους υπολείπους δήμους στην Ετωλοκαρνάνια πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα. Το φτηνότερο νερό στους καταναλωτές προσφέρει ο Δήμος Θέρμου, με μέση επιβάρυνση 76 ευρώ. Μιλάμε για μια για 200 ευρώ διαφορά, έτσι, σε σχέση με το Δήμο Ξηρομέρου. Ο δεύτερος ακριβότερος στην Ετωλοκαρνανία είναι ο Δήμος του Μεσολογγίου, με 83ος πανελλαδικά, με ετήσια επιβάρυνση 208 ευρώ. Ακολουθεί ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με ετήσια επιβάρυνση 186 ευρώ, ο Δήμος Αγρινίου με 166 ευρώ, ο Δήμος Ναυπακτίας με 141 ευρώ και ο Δήμος Αμφιλοχίας με 128 ευρώ μέση ετήσια επιβάρυνση. Τέτοιου τύπου μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω ότι και τις προάλλες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, αν και δεν έδειξε να επήγει αυτό, δηλαδή δεν φαντάζομαι, δεν θα δούμε τώρα εν μέσω προεκλογικής, επικείμενης προεκλογικής περίοδου πρόθεση νομοθέτησης, αλλά για την προοπτική μιας νέας τετραετίας έδειξε ο Πρωθυπουργός να επιμείνει στο κομμάτι περί ενοποίησης κατά κάποιο τρόπο των 700 οργανισμών, όπως είπε, σε όλη τη χώρα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού, μέσα στους οποίους εντάσσονται βεβαίως και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Ως γνωστόν, θυμίζω, σε αυτό το κομμάτι αντιδρούν πάρα πολλοί οι δήμαρχοι, και είναι ένας από τους λόγους ενδεχομένως που κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού φαίνεται να επιμένει προς αυτόν τον προσανατολισμό. Τώρα, πώς ακριβώς θα μπορέσει να γίνει μελλοντικά, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς ακριβώς, αν θα γίνει, ας πούμε, μία ΔΕΙΑ ανανομό ή μία ΔΕΙΑ αναπεριφέρεια και κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση η κατεύθυνση είναι αυτή. Και εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ας πούμε, το γεγονός ότι ανάμεσα σε δύο γειτονικούς δήμους, στο Ξηρόμερο και τη Βόνιτσα, η διαφορά στο τιμολόγιο ως προς τη μέση επιβάρυνση είναι 100 ευρώ. Είναι μια σημαντική διαφορά. Και εκεί προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συσσωρευμένα χρέη όχι μόνο από την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών, αλλά και από προηγούμενες περιόδους. Μια τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση του Δήμου Μεσολογγίου. Και βλέπω εδώ ότι αυτά τα στοιχεία έδωσαν αφορμή για εκ νέου δημοτικές κόντρες. Βλέπω εδώ τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, τον Νίκο Καραπάνο, να λέει: γίναμε Μύκονος, έχουμε 150% αύξηση στα τέλη ίδρυυσης τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και όντως, δηλαδή, αν το δει κανείς, το τιμολόγιο στο Μεσολόγγι έχει μια πολύ μικρή διαφορά με το τιμολόγιο του Δήμου Μυκόνου.

Αλλά η ΔΕΙΑ Μεσολογγίου θα μου επιτρέψουν να τους πω εκεί στο Δήμο Μεσολογγίου και στους φίλους τους μεσολογγίτες γενικότερα, είχε καταφέρει να έχει κάμποσα εκατομμυριάκια χρέη πριν καν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση και γίνει όλη αυτή η κουβέντα για το αν το κράτος μπορούσε ή δεν μπορούσε και τελικά δεν έκανε τίποτα να επιδοτήσει τις ΔΕΙΑ για τα μεγάλα κόστη που πληρώνουν στα αντιοστάσια. Πριν από αυτή την ιστορία, η ΔΕΙΑ Μεσολογγίου ήταν καταχρεωμένη και μάλιστα πήγαινε πολλές φορές και από πάροχο σε πάροχο σαν ενεργειακός τουρίστας. Επομένως κάπου το πρόβλημα ξεκινά πρώτα και κύρια από τα όσα έγιναν εκεί στη διαχείριση της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου και όχι βεβαίως από άλλα προβλήματα που ήταν βέβαια προβλήματα και αυτά όπως η ενεργειακή κρίση, αλλά ήταν αντικειμενικά και ίσχυσαν λίγο πολύ για όλη την Ελλάδα.

τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι είχαμε χθες μία ενδιαφέρουσα, από ό,τι φάνηκε από την εξέλιξή της, συνεδρίαση, και να κλείσουμε με αυτό, συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου, γιατί είχαμε την απουσία κάποιων συμβούλων της συμπολίτευσης, δύο συμβούλων συγκεκριμένα της συμπολίτευσης, και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει απαρτία για τη συνεδρίαση και να μην συζητηθεί ένα από τα θέματα που είχε ένα σχετικά επίγοντα χαρακτήρα και είχε να κάνει με την έκφραση γνώμης του Δήμου Θέρμου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το έργο για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου της Μυρτιάς. Με το Δήμαρχο τώρα να καταγγέλει τη στάση της αντιπολίτευσης για το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή δεν μπόρεσε στη χθεσινή συνεδρίαση να ψηφιστεί αυτό το θέμα, και έτσι να τίθεται, όπως λέει ο ίδιος και σε ανάρτησή του, να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση του έργου, που προβλέπεται να είναι της τάξης του 1.000.000 ευρώ, και βεβαίως ένα έργο που φαντάζομαι στη θεωρία τουλάχιστον θα το ήθελαν όλοι, δηλαδή τη βελτίωση και την αναβάθμιση του αρδευτικού στην Μυρτιά. Όπως και να έχει, αυτό δεν συζητήθηκε τελικά χθες, δεν πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ματέωσης ουσιαστικά της συνεδρίασης, και τώρα φαντάζομαι ότι θα μπορέσει ίσως σε επόμενη συνεδρίαση ο Δήμος του Θέρμου να το ψηφίσει για να προχωρήσει η διαδικασία για την ένταξή του. Αυτά για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί Δυτικά, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους. Να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Καλώς τους. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική. Ιταλικά ξεκινήσαμε σήμερα και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Να, κάτι τέτοιο τραγούδια βάζει ο Γιώργος και είναι οι μέρες, έτσι, η εποχή. Είναι και στο αίμα μου, τέλος πάντων, στο DNA μου, για κάποιον λόγο να κάνω σαρδάμ καταρχάς και κατά δεύτερον να γυράσκω ήδη δασκόμενη. Και είναι, βάζει λίγο μικροβιάκι με αυτή τη μουσική ο Γιώργος. Κάτι λίγα ιταλικά ξέρουμε λόγω κάποιων περιστάσεων. Αλλά να, είναι μια αφορμή να ξανασκεφτώ την εκμάθηση των αγγλικών. Και εσείς, όσο και αν περνούν τα χρόνια, αν θέλετε κάτι να κάνετε, αν το έχετε καημό, εν πάση περιπτώσει, να μην το αφήνετε. Είναι μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, του χρόνου τέτοια εποχή, αν οργανώνουμε κάποιο ταξιδάκι, να πάμε στην Ιταλία και να μιλάμε τη γλώσσα τους. Γιατί δεν θέλει και πολύ, ειδικά αν είστε της θεωρητικής και έχετε κάνει και λατινικά, έχετε μια επαφή με το αντικείμενο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Έτσι, αγγλικά γνωρίζετε, βοηθάει, αλλά έχουν και πολύ ωραία γραμματική τα ιταλικά, ωραίο συντακτικό. Η προφορά σε γενικές γραμμές είναι εύκολη. Οπότε, αν έχετε μια έφεση στις γλώσσες, μια πρόταση είναι αυτή να το προτιμήσετε.

Ημέρα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του Σεπτέμβρη, και είδαμε σιγά σιγά τον καιρό να γίνεται φθινοπορεινός, και αν ισχύσουν όσα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, θα γίνει ακόμα πιο φθινοπορεινός. Θα την έχουμε και την βροχούλα μας και τους αέριδες μας. Είναι μια μέρα όμως η σημερινή, 15 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα το 1928, που από μια τυχαία μούχλα, γιατί αυτή είναι η ουσία του πράγματος, ανακάλυψε την πενικυλίνη και άλλαξε το τοπίο ριζικά στην ιατρική. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει και ο Σίλας Σεραφείμ, ο γνωστός κωμικός, πώς το λέει, δεν κρίνω, παρατηρώ. Λοιπόν, έτσι σχολιάζει σε κάποια βίντεο που βλέπω τελευταία και έχουν τη σημασία τους, δεν τα βλέπουν όλοι βέβαια με καλό μάτι, αλλά λέει και πικρές αλήθειες με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες στιγμές στην ιστορία της επιστήμης όπου η τύχη συναντά έναν άνθρωπο αρκετά παρατηρητικό, ώστε να καταλάβει τι ακριβώς έχει μπροστά του. Μια τέτοια έτσι στιγμή έζησε πριν από περίπου 100 χρόνια ο Σκοτσέζος βακτηριολόγος Αλεξάνδρ Φλέμινγκ στο εργαστήριό του στο νοσοκομείο Σεντ Μέρις του Λονδίνου. Σε ένα τριβλίο, σε ένα πλακίδιο δηλαδή, όπου καλλιεργούσε σταφυλόκοκκους, είχε αναπτυχθεί κατά λάθος, λέει, μια μούχλα. Το εύκολο, αυτό που κάνουμε όλοι στα σπίτια μας, αν συμβεί κάτι και μετά βδελμίασα το πετάμε. Τέλος πάντων, και δεν θέλουμε να το βλέπουμε, το εύκολο θα ήταν να το πετάξει αυτήν την μολυσμένη καλλιέργεια που είδε μπροστά του. Αλλά αυτός είδε κάτι παράξενο. Γύρω από τη μούχλα τα βακτήρια είχαν εξαφανιστεί. Και έτσι αυτή η παρατήρηση άλλαξε για πάντα την ιατρική. Δεν έγινε βεβαίως τόσο γρήγορα. Από μόνο σε ο Φλέμινγκ το μύκητα, άρχισε να το μελετά. Διαπίστωσε ότι ανήκε σε ένα γένος πενισιλίσιουμ και ότι παρήγαγε μια ουσία ικανή να εμποδίσει την ανάπτυξη ορισμένων επικίνδυνων βακτηρίων, και μετά αργότερα άλλοι επιστήμονες που όλοι μαζί τιμήθηκαν με Νόμπελ, έτσι ουσιαστικά οδήγησαν στην μετατροπή της πενικυλίνης σε φάρμακο, και βεβαίως καθυστέρησε να παραχθεί σε καθαρή μορφή. Όμως στη συνέχεια, τις επόμενες δεκαετίες, το 30 και το 40, οι Φλόρεϊ και Τσέιν μαζί με την ομάδα τους στην Οξφόρδη κατάφεραν να καθαρίσουν και να παράγουν την πενικυλίνη και να αποδείξουν τη θεραπευτική της δύναμη. Και βεβαίως εκεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος επιτάχυνε την παραγωγή του φαρμάκου. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως για να αντιμετωπιστούν μολυσμένα τραύματα, πνευμονίες αλλά και βακτηριακές λοιμώξεις. Και μέχρι το 1944 υπήρχαν αρκετές ποσότητες για να χρησιμοποιηθεί ευρέως στα πεδία των μαχών, και αργότερα πέρασε μετά στην ιατρική και αντιμετωπίστηκαν ζητήματα πολύ σοβαρά υγείας για το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, πριν τα αντιβιωτικά δηλαδή, μια μικρή πληγή μπορούσε να έχει ραγδαία εξέλιξη, να οδηγήσει σε σεψαιμία και κατ' επέκταση σε θάνατο. Λοιπόν, άρα η πνευμονία που συνηθίζουμε τώρα να παίρνουμε ένα αντιβιωτικό και να γινόμαστε ακόμα γρήγορα πολύ έτσι καλύτερα, μπορούσαν να σκοτώσουν όπως και άλλες λοιμώξεις. Λοιπόν, ανοίχτηκε μια ολόκληρη εποχή, και ένα συμπέρασμα εν πάση περιπτώσει που βγαίνει και από την παρατήρηση, αλλά και το γεγονός ότι σήμερα παίρνουμε τις αντιβιώσεις σαν να είναι καραμελίτσες, ανοίγει ένα μεγάλο έτσι θέμα. Αφενός μεν είναι ένα διπλό μήνυμα ότι η επιστημονική παρατήρηση μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές, και απ' την άλλη ένα πολύ ισχυρό φάρμακο, το ισχυρότερο φάρμακο που είχαμε, μπορεί να χάσει τη δύναμή του αν χρησιμοποιείται χωρίς μέτρο, και ιδίως στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή πραγματικά ζητάμε, επιμένουμε στους γιατρούς να μας γράψουν αντιβίωση, μετά χάνει το φάρμακο τη δύναμή του.

τον απόϊχο έτσι, του αποχαιρετισμού του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ένας αποχαιρετισμός που έγινε με άλλους όρους, ξεχωριστούς, όπως ξεχωριστός και ιδιόμορφος και ιδιαίτερος ήταν ο ίδιος. Δεν υπάρχει copyright για την δική του περίπτωση. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία σε σχέση με το τι έγινε τις τελευταίες μοιραίες ώρες πριν επέλθει ο θάνατος, και πραγματικά είναι εξοργιστικά τα όσα βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, αντί να ασχοληθούν με την περίπτωσή του, να κάνουν ανάνυψη, γιατί φαίνεται ότι από κάποια στοιχεία ότι ο άνθρωπος είχε υποστεί θρόμβωση, το πρόβλημά τους ήταν πώς θα διαγράψουν αρχεία, πώς θα καθαρίσουν το χώρο, αλλά να ασχοληθεί κάποιος με την περίπτωσή του και να τον σώσει φαίνεται ότι δεν έγινε. Και είναι απορίας άξιον πώς γιατροί, άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν την επιστημονική γνώση και ξέρουν τα βασικά καταρχάς να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, να μην ξέρουν τι να κάνουν, να μην ξέρουν ποια ουσία να χορηγήσουν, σε ποια ποσότητα να τη χορηγήσουν. Πραγματικά είναι, και δεν μιλάμε από τη θέση του γιατρού, δεν ξέρουμε ζητήματα τέτοια, αλλά κάτι θα έπρεπε να κάνουν. Έτσι, ένας απλός άνθρωπος μπορεί να προσπαθήσει να βοηθήσει. Εκεί φαίνεται πως τα πράγματα πήγαν όσο χειρότερα γινόταν να πάνε, δεν γινόταν να πάνε πιο κάτω. Λοιπόν, και υπάρχει και η εξέλιξη τώρα η δικαστική, να δούμε πώς θα τους χειριστεί η δικαιοσύνη, πώς θα τους αντιμετωπίσει. Και από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι καλύτερα να μασάνε παρά να μιλάνε, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που μόλις πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή, και βγαίνουν και τέλος πάντων και κάνουν και αναρτήσεις και θέλουν με έναν τρόπο να, δεν ξέρω, να βγάλουν την πικρία τους, να μιλήσουν για τον απέδευτο τον Έλληνα, να μιλήσουν για το επίπεδο του πολιτισμού μας. Λοιπόν, και ας πούμε η Αφροδίτη Μάνου, γνωστή και μία εξαιρεταία με εξαιρετική φωνή και θεωρείται στο χώρο της, έτσι έχει διαγράψει μια ιδιαίτερη πορεία. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, επέλεξε να σχολιάσει με έναν, δεν ξέρω, δεικτικό τρόπο το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Πρισεύει το σχόλιο, είτε τον ήξερε είτε δεν τον ήξερε, αλλά έριξε ένα καρφί λέγοντας ότι είναι ένα καρφί, αλλά ένα τελευταίο καρφί στα όνειρα, λέει, μιας γενιάς καλλιτεχνών που, όπως άφησε να εννοηθεί, είχε φανταστεί διαφορετικά την πορεία του ελληνικού τραγουδίου. Ακούστε τώρα πώς της ήρθε να μιλήσει και τι βρήκε να πει. Πολύ χοντρά, είναι το τελευταίο, λέει, καρφί στο φέρο.

εκίνητος εκεί στο Καλλιμάρμαρο σε μια συναυλία. Και αυτός λιτός και περιεκτικός μίλησε όχι για να μειώσει την αξία του τραγουδιστή, τον αποκάλεσε Γιωργάκη, γιατί συγκριτικά οι ηλικίες του είναι άλλη εποχή, έτσι, άλλη γενιά. Από την Κοκκινιά, συμπατριώτης του, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, και τον αποχαιρέτησε και είπε ουσιαστικά ότι η περίπτωσή του, έτσι, για την κατάληξη που είχε, χρήζει να το σκεφτούμε, να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό, στο τι συνέβη δηλαδή, μέχρι εκεί. Θέλει λοιπόν ένα σεβασμό που δεν επιδείχθηκε, να το πούμε και αυτό, στη διάρκεια της, έτσι, του αποχαιρετισμού αυτού. Αυτό το πράγμα που έγινε, αυτό το μπούγιο με τα κινητά να γράψουν, δεν είναι ωραίο. Αλλά από εκεί και πέρα έτσι αισθανόταν ο κόσμος, έτσι έκανε.

Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ειδήσεις που θεωρείτε έτσι ότι πρέπει να βγουν προς τα έξω, καταγγελίες, ζητήματα που σας απασχολούν, info@papakivitikafm.gr, εκεί και φωτογραφικό υλικό. Και βεβαίως όσοι δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες από το σημείο για το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε, μας ενημερώνετε εμάς το 2641-039-410 και 39411. Η δουλειά μας είναι να ερευνούμε τις καταγγελίες που μας αναφέρετε.

Πολλές φράσεις χρησιμοποιούμε έτσι για τους Έλληνες, για εμάς όλους. Αφενός πολλές φορές ότι δηλώνουμε κάτι που δεν είμαστε, όπως έγινε στην περίπτωση των γιατρών. Δεν ξέρω τι πτυχία είχαν, μπορεί να τα είχαν, αλλά ουσιαστικά δεν ήξεραν να κάνουν τα βασικά. Και ό,τι δηλώσεις είσαι, εν πάση περιπτώσει, στη χώρα μας. Και από την άλλη, πολλές φορές λέμε ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εδώ αυτή η φράση ταιριάζει γάντι, γιατί πριν από λίγη ώρα μαζεύτηκε πολλοί κόσμος έξω από τις φυλακές του Δομοκού, γιατί περίμεναν να αποφυλακιστεί ο τελεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας εκτίσει ποινή 13 ετών, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και μετά από 13 χρόνια φαίνεται ότι το μέλημά του είναι πώς θα ξανασχοληθεί με την πολιτική. Λοιπόν, μιλάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, για όσους δεν τον θυμάστε, έτσι να τον θυμίσουμε λίγο, και για τους νεότερους που εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που έχει πάει μια φορά στις κάλπες και δεν τον θυμάται. Εντάξει, δεν εννοώ τους 18άριδες όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, κατά τους δικαστές αυτό το πρόσωπο αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος, με αποτέλεσμα να μείνει για περίπου 7 χρόνια στις φυλακές Δομοκού. Και υπάρχει, βλέπουμε και στα βίντεο, τώρα κοιτάζω έτσι ενδεικτικά, θα σας αναφέρω τον Sky, για τον κόσμο που υπάρχει έξω από τις φυλακές με τα αυτοκίνητά τους, για να τον συνοδεύσουν μάλιστα, λέει, και μέχρι την Αθήνα. Είχε γίνει ένα διαδικτυακό κάλεσμα, είχε δημοσιευθεί. Έχουν απλώσει τις ελληνικές σημαίες, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο άνθρωπος αυτός με την ελληνικότητα, και περίμεναν να αποθεώσουν τον πολιτικό τους ηγέτη, όπως θεωρούν τον Ηλία Κασιδιάρη.

με υψωμένη τη γροθιά του βγήκε. Κοίτα να δεις. Και τον περίμεναν εκεί οπαδοί του και, και του φώναζαν: Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου. Ηλία, σε αγαπάμε. Έτσι, κάτι σε υποδοχή, σαν και ρουβά. Και είναι. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Με πονάει. Δεν ξέρω για εσάς πώς είναι. Με ενοχλεί. Με αηδιάζει, θα το πω. Δεν έχω εκφράσει πολύ συχνά τη γνώμη μου δημόσια και μάλιστα από μικρόφωνο. Κάποιοι μάλιστα του φώναζαν Νάτος ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ τον πύχη σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτό το πρώτο παλίκαρο του Μιχαλολιάκου βγήκε από τη φυλακή, απολύθηκε από το σοφρονιστικό κατάστημα, έχοντας εκτίσει πραγματική ποινή 7 χρόνων, 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20, οπότε το επιβλήθηκε η πρωτόδικη ποινή από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, και σχεδόν 1,5 χρόνο από την προφυλάκησή του αμέσως μετά τη σύλληψή του το 2013. Τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθήσας ποινής ο Ηλίας Κασιδιάρης τα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα της στη φυλακή, όπου η μία ημέρα λογίζεται διπλή. Αυτό λέει το σύστημα της δικαιοσύνης μας.

Και βέβαια, προφανώς υπάρχουν και φωνές σαν τη δική μου, αλλά υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι σιγά μην του επιτρέψουν να ασκήσει, λέει, οποιοδήποτε δημοκρατικό του δικαίωμα. Αντιλαμβάνεστε για ποιον άνθρωπο μιλάμε, έτσι. Άσε, λέει, κάποιος που θα βρουν τρόπο να τον ξαναστριμώξουν. Και μιλούν για χούντα αυτοί οι δημοκράτες.

Και έτσι προς επίρρωση των αναφορών για τη φράση τέλος πάντων στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, βλέπω τώρα ένα δημοσίευμα σε σχέση με την γιατρό και την κβαντική ιατρική που υπάρχει στο βιογραφικό της γιατρού που κούραρε τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη, ότι έχει πάρει λέει αυτό το πτυχίο το, από ένα ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού της Χαβάης. Δεν υποτιμώ τη Χαβάη, υπέροχη περιοχή για διακοπές, φαντάζομαι ότι θα έχει και το σύστημα παιδείας της, αλλά αυτοπλασάρεται λέει ως κβαντικό πανεπιστήμιο και αυτό το πανεπιστήμιο λέει δεν είναι ουσιαστικά το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, αντίθετα είναι ένα διαδικτυακό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο σύμφωνα με την περιγραφή του δεν είναι διαπιστευμένο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από τον Υπουργό Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλά και το τι έχει πει, τι έχουν πει οι φυσικοί, τι έχει κάνει έτσι αντέδρασε και έντονα η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε σχέση με τον όρο κβαντική ιατρική. Κάνει όρο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για ανυπόστατους όρους. Λέει συγκεκριμένα ότι η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίου των απόψεων δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Βεβαίως βρήκε και αφορμή ο Υπουργός Υγείας να αφήσει τις αιχμές, τις αφέστατες, σε βάρος της Μαρίας Χαριστιανού και επειδή την επικαλέστηκε και αυτή, γιατί δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική.

Και επειδή το έτερο νήμιση έχει το όνομα Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μην τα μπλέκουμε, γιατί τα κάνανε αχταρμάκια στα σχόλια και τα λοιπά. Έχει ένα έτσι αποσαφνιστικό σχόλιο, παραπολιτικό η συνείδηση. Και κάνει επίσης γνωστό ότι ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έτσι, που έχει το ίδιο όνομα με το γιατρό, προσφεύγει στην η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες απέναντι σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που τον ανέπλεξαν το όνομά του, αυτή η συνωνυμία, και μάλιστα έγινε αυτή η σύνδεση και τα σχόλια ήταν το ένα μετά το άλλο, πολύ γρήγορα, και έδιναν και πληροφορίες και πότε υπηρέτησε και πού ήταν και τι έκανε. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλά δεν είχε διασταυρωθεί η είδηση, δεν είχαν διασταυρωθεί τα στοιχεία, δεν ξέραμε για ποιον μιλάμε. Και να πω ότι το πρόσωπο του κυρίου Θεοδωρόπουλου είναι άγνωστο, δηλαδή και ανακοινώσεις έχουν γίνει και φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί. Υπήρξε, όπως γράφει το δημοσίευμα της συνείδησης, μια άμεση παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, του υπουργού. Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Είπε συγκεκριμένα ότι η ανοχή στην ανεύθυνη αναπαραγωγή fake news έχει εξαντληθεί και προειδοποίησε ότι όποιος αναπαράγει το συγκεκριμένο έκδηλα ψευδή ισχυρισμό θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες, και επιβεβαίωσε την άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διαφύλαξη της τιμής και της υπόληψης του διοικητή. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί ο ίδιος προσωπικά, μάλλον θεσμικά, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν προχώρησε σε κάποια τέτοια κίνηση. Δεν ξέρω, ίσως πήρε την πρωτοβουλία ο υπουργός.

Πάντως, αφού όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά τους, την ίδια ώρα βεβαίως δημοσιεύονται στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούν και αυτοί να κάνουν με έναν τρόπο τη δουλειά τους. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, δεν απεικονίζουν έτσι. Δεν τις έχουν δημόσια, δεν τις έχουν δημοσιοποιήσει. Εντάξει, δεν θα απορρίσω αν το δω και αυτό, να δούμε και τον Γιώργο Μαζονάκη ανέστητο εκεί. Απλά υπάρχουν κάποια συμπεράσματα ότι στις τρεις παράκες και ένα λεπτό αργότερα αυτά τα στιγμιότυπα που φέρονται να υπάρχουν κάπου τον δείχνουν να είναι ανέστητος. Δημιουργούνται λοιπόν ερωτήματα για το χρόνο τον ακριβή που τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και τι πραγματικά έκαναν οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη γιαλατζή κλινική, όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, πραγματικά πήγε σαν το σκυλί στο αμπέλι. Συγγνώμη για τον όρο που χρησιμοποιώ, είναι ασύλληπτο αυτό που συνέβη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις με κάπως ρομαντική διάθεση, όχι για μας, για κάποιους άλλους. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική, να το τονίσουμε αυτό, και ρυθμίζει τον ήχο. Είναι υπεύθυνος λοιπόν για το ηχητικό αποτέλεσμα, Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Θα πρέπει, θα το τονίσουμε για πολλωστή φορά και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε, να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι. Να μην εμπιστεύεστε κανέναν. Ιδίως ανθρώπους που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Καλά, δεν λέμε για αυτούς που δεν έχετε ακούσει ποτέ, αλλά μπορεί η φωνή να μοιάζει με του λογιστή, μπορεί να έχουν ηχογραφήσει τη φωνή του και να την έχουν επεξεργαστεί. Οπότε να νομίζετε ότι ακούτε το λογιστή σας, να λες, ναι, είναι η φωνή του. Είναι η φωνή του Τάδε ή του Δίνα. Καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί λίγο να μπερδευτείτε. Αλλά εκείνον που δεν τον έχετε δει ποτέ, πώς θα τον αφήσετε να μπει μέσα στο σπίτι σας? Ακόμα και αν πει ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Σας έδειξε κάποια ταυτότητα, σας έδειξε κάποιο χαρτί, υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα έρθει να κάνει κάποιες εργασίες στο σπίτι σας? Λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, μην επιτρέπετε σε κανέναν άγνωστο να μπει στο σπίτι. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δημιουργείται ένα ζήτημα με τους εργαζόμενους στο ΔΔΕ, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση. Δεν μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί κάποιος από το πουθενά και να πει «Γεια, ήρθαμε». Λοιπόν, είναι έντονο το πρόβλημα. Μιλήστε με τους ανθρώπους σας, μιλήστε με τους ανθρώπους κάποιες ηλικίες. Αλλά εδώ την πατάνε και νεότεροι, το έχουμε ξαναπεί. Μιλήστε με φίλους, με συγγενείς. Πείτε λοιπόν ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μπαίνει στο σπίτι. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις απάτεων, με εξαπάτηση, με συγχωρείτε. Και στην Ναύπακτο και σε περιοχή του Αγρινίου. Για κάποιο λόγο λοιπόν κάποιοι πείθονται ευκολόπιστοι να δώσουν χρήματα και κοσμήματα χωρίς να σκεφτούν ότι μπάστηκαν ένα λάθος. Και ας πούμε ότι μπορεί και να μην κάνετε λάθος. Γιατί δεν παίρνετε το 100, είναι πολύ εύκολο, 3 νούμεράκια είναι, 1-0-0. Γιατί δεν παίρνετε και να πείτε «Με πήραν ένα τηλέφωνο, ήρθαν από εδώ, δεν έρχεστε μια βόλτα να τους δούμε όλοι μαζί, να λύσουμε εδώ πέρα την παρεξήγηση, να δούμε αν όντως χρειάζεται να κάνουν κάτι, αν χρειάζεται να κάνουν εργασίες, να παρέμβουν». Λοιπόν, οι εργασίες γίνονται απ' έξω καταρχάς, δεν γίνονται μέσα στο σπίτι σας, δεν έχουν καμία δουλειά να μπουν τεχνικοί μέσα στο σπίτι σας. Είναι έντονο το πρόβλημα, είναι χιλιάδες ευρώ που κάνουν φτερά και πολλά κοσμήματα και αυτό από μόνο του δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστεύουν να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας έχουν το κομπόδεμά τους μέσα στο σπίτι. Κάτι πρέπει να γνωρίζουν. Δεν ξέρω, κουβεντιάζουν, μαθαίνουν πληροφορίες από κάπου, έχουν έτσι, δρούν συνεταιρικά. Με έναν τρόπο συνεργάζονται, δηλαδή υπάρχει ο πληροφοριοθότης που παίρνει την αμοιβούλα του, υπάρχει ο μεσάζοντας. Και είναι ένα ζήτημα στις κλειστές κοινωνίες κατά πόσο έτσι μιλάμε και αν υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν από αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω, αφού έχουν ανοιχτεί, ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν συνέχεια την τηλεόραση ανοιχτή. Θα μου πείτε, φτάνουν σε επίπεδο αποχάβνωσης κάποια στιγμή. Ουσιαστικά δεν παίρνουν την πληροφορία, ακούν όλα τα άχρηστα και δεν παίρνουν το χρήσιμο. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να υπάρχει και το ζήτημα της άνοιας. Δεκτό αυτό και είναι και το μόνο κατανοητό. Να υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα και να μην έχουν μνήμη, να μην έχουν αντίληψη. Αυτό το καταλαβαίνω. Όλα τα υπόλοιπα όμως δεν είναι κατανοητά, δεν είναι αποδεκτά. Δεν μπορεί να άνθρωποι 60-65 χρονών να μην έχουν την κοινή λογική και να σκεφτούν ότι κάποιος προσπαθεί να τους δουλέψει.

Πάμε λίγο στον εμπορικό κόσμο να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα τα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου, της Ετωλακρανανίας και της ευρύτερης περιοχής όπου μας ακούνε. Δίνουν το δικό τους αγώνα οι άνθρωποι αυτοί. Και σήμα κινδύνου έτσι εξέπεμψε χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματών του Δήμου Αγρινίου, κ. Σωκράτης Κωστίκογλου. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου. Υπήρχαν πολλά γεγονότα, σας είπα χθες, πολλές έτσι με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Ο Κώστας Χονδρός βρέθηκε εκεί, κατέγραψε τα όσα υπόθηκαν. Περιέγραψαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΑ, όπως είναι στην τομογραφία του Συλλόγου, μια εικόνα αλγινή, δύσκολη για το λιανεμπόριο, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του Αγρινίου. Μεγάλη πτώση τζίρου, λένε ότι καταγράφεται. Το ακούμε συνέχεια, αλλά τα 2,5 τελευταία χρόνια λένε ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή έχει φτάσει στο πιο χαμηλό επίπεδο. Εορταστικές περίοδοι, εκπτωτικές περίοδοι δεν έδωσαν έτσι την αναγκαία ανάσα στην τοπική αγορά, όπως διαπιστώθηκε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, και την ίδια ώρα έχουν λειτουργικά κόστη, ανελαστικά, συνεχώς αυξανόμενα, και τους έχουν βάλει σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Δηλαδή δεν ξέρουν, όπως περιέγραψε ο κύριος Κωστίκογλου, πόσο ακόμα θα αντέξουν. Είχε εκδοθεί παλιότερα και μια ανακοίνωση, τα είπαν και στη συνέντευξη, με αφορμή τις εξαγγελίες που έγιναν στη ΔΕΘ, ότι για τον εμπορικό κόσμο που ανέμενε κάτι, έστω ένα δείγμα καλής θέλησης, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση. Έστειλε λοιπόν το δικό του μήνυμα ο κύριος Κωστίκογλου και γενικότερα έτσι, ο εμπορικός κόσμος που εκπροσωπεί, προς την κυβέρνηση αλλά και τους καταναλωτές της περιοχής. Αφενός για να υπάρξει στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, από την άλλη προκειμένου οι καταναλωτές να στηρίξουν με τη στάση τους τις τοπικές επιχειρήσεις.

Τα είχαν πει και στον αρμόδιο υπουργό, τα επανέλαβαν και στη συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των εμπόρων, ο πρόεδρος του ΣΕΔΑ. Σε σχέση με το ενίκιο που καλούνται να πληρώσουν, ιδίως στο κέντρο, λοιπόν, ότι είναι έτσι επιβαρημένο και είναι δυσβάσταχτο, και από την άλλη αναφέρθηκαν και στη ρύθμιση των οφειλών, για τις 120 δόσεις μιλάμε. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, το ζήτημα δεν είναι μόνο να υπάρξει ρύθμιση, αλλά και οι όροι και οι προϋποθέσεις να διευρυνθούν, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση περισσότεροι έμποροι και βεβαίως να μπορέσουν να τηρήσουν μετά αυτή τη ρύθμιση, για να μην τη χάσουν, γιατί δεν έχει νόημα, είναι δώρον άδωρον.

έγινε αναφορά από τον κύριο Κωστίκογλου και για την αιμορραγία που συνεπάγεται, που συνεπάγονται οι επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για την τοπική αγορά. Τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί. Φαίνεται ότι αυτό το τέλος που επιβλήθηκε εκεί στις αγορές, στις εισαγωγές από τις αγορές της Ασίας δεν έκανε κάτι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ήταν και μικρό το ποσό. Από την άλλη, να κάνω μια αναφορά. Είχα πάει να παραλάβω μόνη μου για να μην ταλαιπωρώ τον υπάλληλο, γιατί θα περνούσα από εκεί, να παραλάβω κάτι από μια εταιρεία ταχυμεταφορών. Συγκεκριμένα θα το πω, γιατί έχει και μια σχέση με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που ήθελα να κάνω μια αναφορά και να το θυμίσω. Για το ΙΠΑΣ θυμίζω ότι είναι δωρεάν, το στέλνουν με δική τους χρέωση, αλλά αν το χάσουμε κοστίζει 20 ευρώ, και είναι σημαντικό να μην το παρατάμε στο αυτοκίνητο και να μην αφήνουμε ξεκλείδωτα τα αυτοκίνητα, ειδικά αν έχουμε προπληρώσει, γιατί έχω κάποια παραδείγματα υπόψη μου και γι' αυτό κάνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, έχω δει ανθρώπους, και το σχολιάζω λοιπόν με αφορμή αυτή την επίσκεψή μου στο γραφείο ταχυμεταφορών, delivery, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα και δεν ξέρουν τι έχουν παραγγείλει από πού. Δηλαδή, από το ΤΕ μου είδα μια κυρία. Δεν ξέρω, είναι ένα πακέτο που κάνει 50 ευρώ περίπου. Όχι, δεν θα το πάρω αυτό, θα πάρω το άλλο. Δηλαδή, παραγγέλνουν σοριδών και ό,τι τους κάτσει, ό,τι μπορέσουν να πάρουν, ό,τι έχουν να πληρώσουν. Και πραγματικά, έχετε ακούσει που λέμε η φτώχεια τρώει τον παρά. Πολλές φορές υποθέτω, γιατί το έχω δει στην πράξη να γίνεται, παραγγέλνουμε και πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνά. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμα μας είναι. Αλλάζουμε λοιπόν, για να ολοκληρώσω την σκέψη μου και την είδηση σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου των εμπόρων εδώ του Αγρινίου, και μίλησε ακόμα ο κύριος Κωστίκογλου για το ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης και επανέλαβε ότι οι έμποροι έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και έχουν ζητήσει αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Είναι κατακλείδι βεβαίως, δεν είναι μόνο ότι γίνεται έτσι που ο κόσμος δίνει τα χρήματά του, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα, έτσι, δεν έχει αγοραστική δύναμη, έχει μειωθεί κατακόρυφα. Το διαπίστωσε αυτό ο κ. Κωστίκογλου, ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι πολύ μικρή και αυτό έχει αντίκτυπο στην τοπική αγορά, αλλά έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου και είπε ότι μιλάμε για μικρές, για μικρομεσαία επιχείρηση, για οικογενειακή επιχείρηση και κάπως πρέπει να στηριχθούμε μεταξύ μας, δηλαδή να κυκλοφορήσει κάπως το χρήμα στην αγορά.

Να αλλάξουμε λίγο θέμα για τις καταγγελίες που έγιναν εδώ στη Συνείδηση και το Δυτικά FM σε σχέση με ένα πρόβλημα στην ίδρυψη στη Σπολάιτα Αγρινίου. Μας είπατε συγκεκριμένα ότι δεν έχετε ούτε να μαγειρέψετε ούτε να καλύψετε λειτουργικές σας ανάγκες. Είχατε την πληροφόρηση ότι χάλασε ένα μοτέρ, ενώ χαλασμένο ήταν και το εφεδρικό. Αυτό μας έλεγε συγκεκριμένα στην καταγγελία του ένας κάτοικος. Μιλήσαμε με τον κύριο Κρεδρίβα, επικοινωνήσαμε μαζί του και μας είπε ότι συνεργείο της ΔΕΙΑ είναι στο σημείο και ουσιαστικά αντικαθιστά το μοτέρ που τέθηκε εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια θα έχουμε αποκατάσταση της υδροδότησης. Είναι δύσκολο, έχουμε ακόμα ζέστη και βεβαίως έχουμε και λειτουργικές ανάγκες. Δεν μπορεί ένα σπίτι να λειτουργήσει χωρίς νερό, ιδιαίτερως αν δεν είναι προγραμματισμένη διακοπή, δεν έχεις συλλέξει νερό, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μπάνιο. Δεν μιλάμε για μαγείρεμα που μπορείς να πάρεις ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία, αλλά μιλάμε για μια έκτακτη βλάβη. Τώρα γιατί δεν ήταν φτιαγμένη η εφεδρική, το εφεδρικό μοτέρ, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Και για να είμαι ακριβής, δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Εγώ ουσιαστικά έτσι βασίζομαι στην αναφορά που έκανε συμπολίτης και κατήγγειλε το γεγονός.

Μια έτσι σημαντική εκδήλωση, είναι ιδιαίτερο το περιεχόμενο, αφορά έτσι και τους ανθρώπους με αναπηρία αλλά και όλους τους υπόλοιπους, υπό την έννοια ότι συνυπάρχουμε, ότι οφείλουμε να δίνουμε βάση σε αυτό. Ο Δήμος λοιπόν Ακτίου Βόνιτσα, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και το Κέντρο Κοινότητας και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, κάνει μια ημερίδα με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς, η αναπηρία μας αφορά όλους, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της ανάγκης για μια κοινωνία ισότιμη, προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 5ης 17 του μήνα, σε δύο μέρες, στη Δημοτική Αίθουσα Λαΐς, στην Οδό Τσαλδάρη 14-18 στη Βόνιτσα. Είναι μια εκδήλωση ευκαιρία ουσιαστικά ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από ζητήματα που αφορούν την αναπηρία, την προσβασιμότητα, την κοινωνική προστασία, την ψυχική υγεία. Να μην την υποτιμούμε καθόλου στο επίπεδο που έχουμε φτάσει, δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει στις μέρες μας, αλλά και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία ενός Δήμου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών. Θα δείτε και αναλυτικά το πρόγραμμα και στο συνείδηση.gr, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, και για παράδειγμα θα δώσει το παρόν εκπρόσωπος του Σωματείου ΑΜΕ Αλκιώνη, του Συλλόγου Διαβητικών Γλυκιά Οικογένεια, και θα δοθεί και δυνατότητα για ερωτήσεις αλλά και διατύπωση σκέψεων και απόψεων για το τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει, βεβαίως σε μια εποχή που κάποια πράγματα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα αλλά δεν είναι.

Συνεχίζετε να στέλνετε τις καταγγελίες σας και πολύ καλά κάνετε. Λέγαμε για τις Πολάιτα και μας ήρθε και ένα άλλο μήνυμα πριν από λίγο. Κάτοικος του Καστρακίου λέει ότι χωρίς νερό βρίσκεται 2 μέρες, χωρίς καμία ενημέρωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Ούτε λέει κάποια υδροφόρα έχει πάει εκεί στο σημείο να βοηθήσει με έναν τρόπο. Σε μια περιοχή που, όπως σχολιάζει εύλογα, βρίσκεται δίπλα στον Αχελό και βεβαίως λίμνη πάνω, λίμνη κάτω, γενικώς είναι μέσα στο νερό, αλλά έχουν πει το νερό νεράκι στην περιοχή. Δεν έχουμε, λέει, νερό να πιούμε, πόσο μάλλον να καλύψουμε άλλες ανάγκες. Και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που πρέπει να δει η ιδέα. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει κάποια αναφορά, θα το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί η περίπτωση στις Πολάιτα ήταν από χθες το απόγευμα. Τώρα λέει ο άνθρωπος για 2 ημέρες εκεί στην περιοχή, στο Καστράκι, στο χωριό. Να δούμε τι συμβαίνει. Πρόκειται για βλάβη, πρόκειται για κάτι άλλο. Είναι, πώς να το πω, είναι λίγο οξύμορο να βρίσκεσαι, να περικλείεται η περιοχή από νερό και να μην έχεις να πιείς σταλιά.

Αν είστε εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ΕΣΠΑ και ταλαιπωρήστε, είστε από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται για χρόνια στον αέρα εργασιακά, ενώ καλύπτεται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας για το εργασιακό μέλλον, τις δυνατότητες διεκδίκησης, τις οικονομικές απολαβές. Σε μια συνάντηση που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Λακαρνανίας την Παρασκευή 18 του μήνα στις 3 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Πρώην Τράπεζα της Ελλάδος. Και όπως λέει η ανακοίνωση του Συλλόγου, αφορά αυτή η συνάντηση άμεσα την εργασία και το μέλλον μας. Θα συζητηθεί ο 13ος και 14ος μισθός, οι αυξήσεις των μισθών, τα ζητήματα των ΕΣΠΑ, παιδικών σταθμών και κοινωνικών δομών, η προκήρυξη προεδρικό διάταγμα, καθώς και οι δικαστικές υποθέσεις και οι δυνατότητες διεκδίκησης. Και όπως λέει η ανακοίνωση, ότι θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και συζήτησης για όσα απασχολούν τους εργαζόμενους. Τονίζεται ότι η ενημέρωση και η συμμετοχή είναι δύναμη. Αυτό αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, όλους τους εργαζόμενους. Και θα είναι κάποιος νομικός εκεί και θα υπάρχει και ειδικός ομιλητής για τους παιδικούς σταθμούς. Θα ακολουθήσει μια συζήτηση. Άρα νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ενημέρωση είναι καλό να παρευρεθούν όσοι έχουν έτσι συμφέρον να το πράξουν.

Αυτό το τραγούδι δεν θέλω ποτέ να το κόβω. Ούτε στην αρχή για την εκπληκτική μουσική, ούτε όταν ακούω αυτή την αξέχαστη φωνή. Λοιπόν, είναι αρχή μου. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε έτσι με πολιτιστικά και να σας πούμε να βάλετε στο πρόγραμμα στις 26 του μήνα, όχι γιατί απλώς έχει ελεύθερη είσοδο, 26 του μήνα στις 9 στον κήπο των Ηρών, στην πόλη του Μεσολογγίου, στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, τη συναυλία με πρωταγωνιστή το Σταμάτη Σπανουδάκη, που ουσιαστικά συνομιλεί με αυτήν την ιστορική παρακαταθήκη 200 χρόνια μετά την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Είναι μια μεγάλη συναυλία, περιλαμβάνει την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση νέων συνθέσεων του μεγάλου Έλληνα μουσουργού. Είναι εμπνευσμένες από την έξοδο και το ιστορικό και πνευματικό της αποτύπωμα. Μέσα από νέα έργα, η σύγχρονη μουσική δημιουργία προσεγγίζει ένα γεγονός βαθιά εγγεγραμμένο στην εθνική μνήμη και αναδεικνύει βεβαίως τη διαχρονικότητα των νοημάτων που το συνοδεύουν.

Αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή του χώρου, η κεντρική δηλαδή ιστοστική που των ηρωών, θα δώσει συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Και να πούμε ότι θα διευθύνει βεβαίως ο Σταμάτης Πανουδάκης και θα πάρουν μέρος στη συναυλία η χοροδία Μελωδή, η δημοτική χοροδία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η φιλαρμονική Ιερός Λόγχος του Συλλόγου Η Φίλη της Μουσικής Διονύσης Ολομός. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης επιλεγμένα έργα του συνθέτη και η μουσική παρουσίαση θα πλαισιωθεί από οικαστικά και οπτικοακουστικά στοιχεία για να αποδοθεί με έναν τρόπο σκηνικά το έργο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού με τη χορηγία της γέφυρα ΑΕ και του ξενοδοχείου The Grand Blue Boutique Hotel. Εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός με τον διεθνή αντίκτυπο, τη μεγάλη απήχηση. Μιλάμε για την διαχρονική παρακαταθήκη της εξόδου.

0: Με αυτήν την τελευταία έτσι αναφορά πολιτιστική θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ανθρώπινη δράση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής. Πρόσθεσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, διευκρινίζοντας πως η Εθνική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα το πετύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός αγοριού 17 ημερών από τα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε την περασμένη Κυριακή από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του χρειάστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλιο. Η μητέρα του νεογέννητου αγοριού που αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Η 18χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων για την απολογία της. Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπέζη Τσακόνιτσας με νέα αναζωοπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Ομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΥ και έχοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκταση προς την Τύμφη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ στο Καλλιμέρμαρο στάδιο. Ήταν μια μαγική βραδιά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά.
1: Πολύ όμορφη, πολύ ωραία βραδιά.
0: Ήταν και το καιρός πάρα πολύ ωραίος.
2: Ο κόσμος ζεστός, όλοι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και αγαπημένα τραγούδια. Εμένα,
0: πολύ.
2: Έτσι, μεγαλώσουμε τα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε δεν να πείσουμε τον Νότι. Προσπαθώ από χθες να τον πείσω. Προσωπικά δηλαδή έχω να πει διάφορες ιστορίες.
1: Αλλά τις κρύβει, είναι χέμι.
2: Είδα τη Μυρσίνη που είχαν εδώ πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά και την κούκλα την κόρη της.
0: Πολύ ζεστή η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Πολύ ζεστός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι. Καλό παιδί.
0: Έχεις μεγαλώσει μαζί της εσύ.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πούμε και καμιά ιστορία, ρε Συνότη, δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα τον πείσω, θα τον πείσω. Πού θα πάει.
1: Σιγά-σιγά, θα σου πάρει λίγο χρόνο.
0: Γιατί έχει πολλά ο Νότης να μας πει και εγώ δεν τα μοιράζομαι αφού δεν θέλει. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο.
2: Πάντα τέτοια.
1: Ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Ένα τη συνεχόμενη χρονιά που γεμίσατε το Παναθηναϊκό Στάδιο και ευχαριστούμε.
0: Ήταν μια γιορτή εθελοντισμού, μια γιορτή προσφοράς, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι δέντρα τα οποία θα φυτευτούν από όλους εμάς. Στην τροφητεύσεις του όλοι μαζί μπορούμε. Και έλεγα, πάντα σκέφτομαι με πολύ μεγάλη αγάπη, νομίζω και όλοι όσοι το έχετε κάνει, το γεγονός ότι όταν πηγαίνει στο παιδάκι σου μικρό-μικρό και φυτεύει δέντρο, έρχεται η στιγμή που μεγαλώνει, όπως και τα δύο τα παιδιά τα δικά μου, και μου ψάχνουν να σκεφτούν και ψάχνουν να βρούμε πού είναι το δέντρο που έχουν φυτέψει περίπου.
1: Και ξαναπά στην περιοχή.
2: Δεν βάζει κάτι.
0: Έχουμε βάλει κάτι σημαδάκια δικά μας, ρε παιδί μου, αλλά η κόρη μου το είχαμε βρει με την κόρη μου στην Πεντέλη. Ναι. Το δέντρο.
1: Εντάξει,
0: που
1: είχε κάποια σημαδάκια μεγαλώνουν
0: στο
1: δέντρο.
0: Και είχε πιάσει κιόλας το δέντρο. Ήταν αυτά
1: άρα
0: που...
1: έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει κάποιο νετό.
2: Με τα παιδιά φυτέψει ένα περιπτώσει έλατο κάπου εκεί στο Ζαγόρι. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά και το έλατο ήταν
1: 50 πόντους.
2: Ναι, 50 πόντους. Τώρα είναι 10 μέτρα.
0: 10 μέτρα,
2: Γιατί εκεί ξέρεις πως γιατί.
0: Ναι, δεν αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι.
2: Γίγαντα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σκεφτείτε. Όπως και ένα λοιπόν, παιδί μεγαλώντας να λέει αυτό το δέντρο που φύτεψα, το δέντρο που φύτεψα.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε δίπλα στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπράβο στο όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο ειδικά στο Γιάννη Σπανολιό που δεν θέλει να τα ακούει τα μπράβο, αλλά εμείς θα το πούμε το μπράβο. Διότι είναι από
2: χωρίς
0: πάνω.
2: Σπανολιό δεν γίνεται τίποτα.
0: Χωρίς Σπανολιό δεν γίνεται. Παιδιά, τι να λέμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003, έναν αριθμό τον οποίο και εσείς έχετε πλέον αγκαλιάσει.
2: Και μια και μιλάμε για δάση που καίγονται, το διαβάζω από τις ειδήσεις, συνεχίζεται για 16η μέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Με νέα αναζωπήρωση που καταγράφεται στο βράδυ. Οι φλόγες, λέει, εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι στην ιστορική μονή στο Μίου. Όποιος δεν έχει πάει εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να πάει μια φορά στη ζωή του. Είναι εκπληκτικό το μέρος.
0: Και
2: είναι θλιβερό το ότι αυτή τη στιγμή αυτό το δάσος, το Παρθένο δάσος, καίγεται.
1: Επί 16η μέρα, για 16η μέρα.
0: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσεις εκεί.
2: Ναι. Προσπάθησαν από ό,τι ξέρω και σε αρχές να ανοίξουν ένα δρόμο για να μπορούν να μπαίνουν τα μηχανήματα μέσα και αν μπει η φωτιά. Κάποιοι οικολογούντες είπαν όχι, ας αφήσουμε το δάσος όπως είναι και
1: να το
2: μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν έχεις πρόσβαση, πώς θα το σβήσεις αυτό. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση. Και από τα επίγεια τμήματα εννοώ.
0: Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδα στον εισαγγελέα με χειροπέδες. Έχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία πια είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι καταιγιστικές, τις παρακολουθείτε συνέχεια, τις λέμε συνέχεια, τα λέμε συνεχώς. Στα πολιτικά έχει ξεσπάσει μεγάλη θύελα με όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σχετικά με το επίδομα ανεργίας και αν αυτό αποτελεί κυβερνητική θέση ή προσωπική του θέση, το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος εκπρόσωπος, αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν αυτό υιοθετείται από κάποια κυβερνητικά στελέχη ή και από την ίδια την κυβέρνηση και είναι μελλοντικό σχέδιο.
2: Επειδή είμαι γέρος παρέας, το 1984 ήμουν στην Αγγλία όταν τότε υπήρχε ένας βουλευτής της Θάτσερ, ο οποίος, γιατί η Θάτσερ λέει ότι το επίδομα ανεργίας είναι πλούσιο κτλ. Και δεν χρειάζεται να το αυξήσουμε, και είπε αυτός, έχει δίκιο η σιδηρά κυρία, εγώ θα πάω να ζήσω με το επιδόμα ανεργίας. Και πήγε και έμεινε σε ένα υπόγειο παίρνοντας το επίδομα ανεργίας, το οποίο ήταν κάτι αστείο.
1: Και δεν έφτανε για τίποτα.
2: Και στην πρώτη βδομάδα, αυτή είπε, αυτός θα μείνω ένα μήνα. Από την πρώτη βδομάδα και μετά άρχισε να κόβει και στο τέλος δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και ξεφτυλίστηκε και η κυβέρνηση και ο ίδιος. Γιατί απαδείχθηκε ότι το επίδομα ανεργίας δεν μπορούσε καν να ζεσταθεί, που βάζανε 50 στο μηχάνημα για να ζεσταθεί 2 ώρες. Αυτά.
0: Άρα τι λες για αυτό που λέει τώρα ο Μαρινάκης?
2: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Λες και το επίδομα ανεργίας δεν το έχουμε πληρώσει. Στο μισθό τον οποίο παίρνουμε εμείς, έχει κρατήσει το επίδομα ανεργίας. Δεν πληρώνει η κυβέρνηση. Εμείς το πληρώνουμε.
0: Μήπως σου συμβεί η στραβή.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί σε όλους να συμβεί η στραβή και να απολυθείς.
2: Κάποιοι θέλουν να κλείσουν το μάτι στην δεξιά τη δεξιά. Κατάλαβες, γιατί αυτή του λείπει.
0: Αυτή είναι δεξιά τη δεξιά. Γιατί η δεξιά τη δεξιά λέει να μην έχουμε επίδομα.
2: Βέβαια, δεν λέει. Θέλει να φτιάξει.
0: Είναι νεοφιλελεύθερη, όχι
2: να...
0: δεξιά τη δεξιά.
2: Δεξιά τη δεξιά.
0: Έτσι τοποθετείται δεξιά τη δεξιά.
1: Όχι, οι φιλελεύθεροι τοποθετούνται έτσι, ότι είναι δεξιά τη δεξιά.
2: Όχι, έτσι νομίζω. Αφήστε που ο κύριος Μαρινάκης κατεβαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεραμέως.
1: Στο βόρειο τομέα τη Αθήνα.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα. Επίσης, ο φίλος μας και συνάδελφος Δημήτρης Κοταρίδης, που τον έψαχνα στις πέτσες που μου είχε υποσχεθεί το καλοκαίρι, πάρε με κτλ. Ξαφανίστηκε. Λέει, σύμφωνα με. Για σένα είναι αυτό. Για να μην αγχώνεσαι. Σύμφωνα με χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικους, η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.
2: Μόνο?
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο Βελανοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
2: Θα πρέπει να πάμε λοιπόν και οι τρεις εκεί, μια εκδρομή. Θα είναι από τις ωραιότερες της ζωής σας.
0: Έχω πάει εκεί.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Τι
2: θα έχεις μείνει εκεί άμα έχεις πάει.
0: Γιατί να μείνω εκεί.
1: Άκου, αφού δεν τον πιστεύεις, θα πάρει ο Χρήστος μπροστά να μας οδηγεί. Και άμα ξέρει τον δρόμο, σημαίνει ότι έχω πάει.
0: Έχω πάει εκεί, και, αλλά βέβαια διασκεδάζω περισσότερο. Είναι πολύ ωραίες πεζοπορίες, όλα αυτά, δρακόλυμνες, όλα κτλ. Διασκεδάζω περισσότερο.
2: Να τρως
0: κρεατόσουπα.
2: Στην πίτα της Κικίτσας.
0: Και στον Νίκο και στην Ιουλία, τους φίλους μου.
2: Καταπληκτικά.
0: Κρεατόσουπες και στο Δία πάνω. Έχει πράγματα, έχει μέρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας και υπάρχει γενικά ένας φόβος. Αναφερόμαστε στη γραμμή του μετρό που περνάει από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες και κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια.

0: και η πληροφόρηση έρχεται σε δόσεις λογικά. Πλέον
1: είναι ασφαλές να μένουν οι άνθρωποι μέσα σπίτια τους.
0: Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα η λέξη ασφαλές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα συμπεριφερθεί ένα κτίριο το οποίο ήταν ήδη επιβαρημένο από το παρελθόν. Σε μια περιοχή που και αυτή ήταν επιβαρημένη από το παρελθόν. Δεν βλέπω να υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
2: Ήταν επιβαρημένη από τι, κύριε Υφυπουργέ?
0: Και γεωτεχνικά, δηλαδή τα γεωλογικά και το γεωλογικό προφίλ της περιοχής δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Πολλά νερά και παλιές οικοδομές. Είναι λογικό μια παλιά οικοδομή να έχει υποστεί.
2: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συνυπολογιστεί όμως.
0: Έχει υπολογιστεί, έχει υπολογιστεί. Τώρα κοιτάξτε.
2: Κάτι δεν πήγε καλά όμως στους υπολογισμούς.
0: Προφανώς κάτι πήγε καλά. Δεν ξέρω αν δεν πήγε καλά στους υπολογισμούς ή στους χειρισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θα προκύψει από τον έλεγχο ο οποίος γίνεται για τη λειτουργία του TBM, δηλαδή του Μετροπόντικα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι υποχρέωση του αναδόχου, δηλαδή της κυροπραξίας που εκτελεί το έργο, η οποία έχει μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή ράγκων, την Ιταλική Γκέλα. Είναι υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημίες στο σύνολό τους.
1: Όνομα και πράγμα.
3: Ναι. Αλλά το θέμα είναι.
2: Γκέλα,
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχετε δίκιο.
2: Σωστό.
0: Πάντω, σου πω είναι η εταιρεία που κάνει γκέλα όμως στον χώρο των Σιράγκων. Έχει μεγάλη εμπειρία.
2: Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κατασκευή της γραμμής?
0: Όχι, βεβαίως. Απλώς θα σταματήσει αυτή τη στιγμή η διάθεση με το Μετροπόντικα, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί και το. Πώς θα φύγει τώρα το σημείο που είναι σταματημένος, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καταπώνηση των οικοδομών που είναι από πάνω και φυσικά να έχουν ληφθεί και όλα τα μέτρα ασφαλείας για
3: τους κατοίκους, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα τους διαβεβαιώσει εγγράφως, μέσω πορισμάτων, μέσω μελετών, ότι μπορούν να, αφού επισκευαστούν βέβαια, να μείνουν στα σπίτια τους? Γιατί εδώ μια ρογμή έχουμε σε ένα σοβά και τρέμουμε. Πόλο δε μάλλον που βλέπουν οι άνθρωποι τις κολόνες να έχουν ρογμή.
0: Όχι, άνθρωποι έχουν δίκιο να ανησυχούν και μάλιστα ρωτήθηκα το πρωί και στη τηλεόραση αν εγώ θα πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι τώρα εκεί. Φυσικά δεν θα το νοικιάζα και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πώς νιώθουν. Θα σας πω το εξής, ότι αυτές τις γίνονται πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ναι. Αυτές θα δοθούν στον ανάδοχο του έργου μαζί με την εντολή να προβεί επί τη βάση αυτών στις επισκευές. Θα υπάρχει μελέτη δηλαδή η οποία θα καλύπτει πλήρως και τη στατική αλλά και την κάθε λειτουργική αποκατάσταση στο κτίριο και θα ελεγχθεί ο ανάδοχος κατά πόσο τις έχει εκτελέσει όχι αυτές τις εργασίες. Τώρα αν χρειαστεί να γίνει και μετά πραγματογνώμηση το κάνουμε, δεν είναι και το ζήτημα.
3: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό?
0: Χρονικά, κοιτάξτε, τώρα τελειώνουν οι μελέτες, οπότε λογικά θα μπούμε σε άμεση συζήτηση με τον ανάδοχο για να προχωρήσουν οι εργασίες. Οι μελέτες θα μοιάζει να έχουν τελειώσει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Αυτή τη βδομάδα περιμένουν σε ελληνικό μετρό να τους παραδοθεί η πρώτη μελέτη που αφορά ένα από τα πρώτα κτίρια που έχουν φύγει. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές. Μια περιοχή από όπου έχει περάσει ο Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει τη σύρακα και εκεί πλέον το φαινόμενο έχει σταματήσει. Δεν είναι δυναμικό το φαινόμενο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς με το που τρυπάει, δεν είναι, φτιάχνει αμέσως.
0: Αμέσως, φτιάχνει σύρακα αμέσως.
1: Ναι,
0: και υπάρχουν και τέσσερις τελευταίες πολυκατοικίες, κάτω από τις οποίες είναι σταματημένος αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας στο TBM και πρέπει να ξεκολλήσει από εκεί. Αλλά δεν θα φύγει αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς θα συμπεριφερθούν αυτές και οι επόμενες κατασκευές.
2: Υπάρχει για όλες πάντως φόβος από τους κατοίκους. Το καταλαβαίνετε και είναι και φυσιολογικό, έτσι.
0: Για όλες όσες έχουν εμφανίσει βλάβες. Δεν είναι γενικό θέμα. Έτσι.
2: Για αυτές. Δηλαδή,
0: προφανώς,
2: λένε οι άνθρωποι
0: καλά,
2: και να αποκατασταθούν οι βλάβες μόλις φύγει το μηχάνημα Μετροπόντικας, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, θα συμπεριφερθούν όπως πρέπει οι πολυκατοικίες.
0: Δεν υπάρχει Μετροπόντικα στο κάτω από τις περισσότερες. Ναι. Υπάρχει σύρακα κατασκευασμένη, άρα ουσιαστικά το έδαφος έχει αποκατασταθεί. Είναι ακριβώς όπως περιμένει κανένας να είναι. Όταν έχει κατασκευαστεί η σύρακα, όταν θα λειτουργεί το μετρό.
2: Θα τους διαβεβαιώσει κάποιος, γιατί εμείς συνομιλώντας το πρωί με ανθρώπους εκεί από την περιοχή μας, λέγανε ότι εμείς θέλουμε μια γραπτή διαβεβαίωση. Θα έχουν κάποια γραπτή διαβεβαίωση προφανώς από τον ανάδοχο ότι όλα είναι καλά και τα σπίτια τους δεν είναι σε κίνδυνο?
0: Όταν ήρθε η ώρα, ναι, αυτό φυσικά, εφόσον έχει καλεστεί μελέτη και μάλιστα, κοιτάξτε, έχουν και εμπειρογνώμονες. Εδώ είμαστε εμπειρογνώμονες να δουν και τη δικιά του και τις μελέτες και να έχουν τις αντιρρήσεις τους ή να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν γίνεται τίποτα εγκρυπτό. Όλα είναι στο φως της δημοσιότητας. Και προφανώς μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ότι φύγει μόνο μία περιοχή, δημιουργεί και μία αμφιβολία για το έργο, κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν το θέλω και δεν νομίζω ότι θέλει κανένας, ούτε στην Ελληνικό Μετρό που είναι μια δημόσια εταιρεία, αν το θυμίζω αυτό, είναι δημόσια εταιρεία.
1: Πάντως η εταιρεία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ασφαλίσει αυτά τα σπίτια.

0: σπίτια τα οποία.
1: Είναι ασφαλισμένο τα οποία... το έργο.
0: Ναι,
1: το έργο είναι ασφαλισμένο.
0: Τα σπίτια
1: έχει
0: λοιπόν τα οποία.
1: Ναι. Από τον άνθρωπο δηλαδή. Προχωρητικά, ναι. Άρα η ασφαλιστική και θα καλύψει το σύνολο των δαπανών λογικά.
0: Ναι. Επειδή είπατε δεν υπάρχουν δύο γραμμές, ο επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, πότε θα αντικατασταθεί?
1: Αντικατασταθεί ήδη.
0: Δευτέρα,
1: αλλά πρέπει να ξέρει το εξής. Και επειδή χθες το άκουσα αυτό να είναι και μία από τις αιτίες που πηγαίνει ο φάκελος στον εισαγγελέα. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Καραδήμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αγορά επιλέγει μέσω ΑΣΕΠ για την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα με μια πρόταση επαγγελματική, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορεί κανένας να αντιταχθεί σε αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την εταιρεία στην οποία πηγαίνει νομίζω θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, θα καταλάβει κανένας το λόγο για τον οποίο έφυγε. Είναι εντελώς άσχετος και είναι κάτι που το ξέραμε εδώ και δύο μήνες.
0: Να προχωρήσουν όλα αυτά, να πάει το μετρό στη δουλειά του.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ταχιάο, γιατί μας ρωτούν εδώ αρκετός κόσμος. Στα Εξάρχεια, γιατί έχει νεκρώσει το έργο, λένε πρώτον, και γιατί έχει νεκρώσει και το έργο και απέναντι τον Ευαγγελισμό?
1: Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό το έργο έχει σταματήσει γιατί υπήρξε μια απόρριψη της ΤΕΠΕΜ μετά από μια προσφυγή που είχε γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΤΕΠΕΜ είναι η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη.
0: Ναι.
1: Μας υπεδείχθη ακόμα και μετακίνηση της όλου του σταθμού προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή. Αν θυμάστε, εκεί κάποτε πρόκειται να γίνει και το Μουσείο Γουλανδρή.
0: Ναι, ναι.
1: Στη δεκαετία του 70 και είχε γίνει και μεγάλο θόρυβο τότε και είχε ακυρωθεί το έργο. Το πάρκο της Ζιζάνη είναι ένα πολύ ισχυρά προστατευόμενο πάρκο. Νομίζω ότι πλέον το θέμα λύθηκε και εκπονούμε τις τελικές μελέτες, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις παρεμβάσεις στο πάρκο και επίσης αφήνουν ελεύθερη τη δίωδο από την οδό Ριζάρη, κάτι το οποίο είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Και στα Εξάρχεια?
1: Στα Εξάρχεια δεν έχει σταματήσει το έργο, θα προχωρήσει το έργο. Στα Εξάρχεια.
2: Δεν βλέπουν κόσμο εκεί οι κάτοικοι, γι' αυτό λέω.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες, γιατί μια αλλαγή σε ένα σημείο μόνο της μελέτης, στο οποίο υπήρχαν αντιρρήσεις των κατοίκων, γιατί πήγαινε πολύ κοντά στα σπίτια τους, και θα ξεκινήσουν μετά οι εργασίες. Ούτως ή άλλως, ο Μετροπόδικας θα περάσει, εφόσον ξεκολλήσει από την Κυψέλη, μετά η τρίτη στάση που θα κάνει θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Στάση, λέμε, όχι σταθμό μετρό.
0: Ναι.
1: Στάση για να μπορέσει να αλλάξει τις κεφαλές. Τα μαχαίρια,
0: ναι,
1: θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Θα αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, η οποία θα γίνει με την μέθοδο της καθαίρεσης σύραγγας. Δηλαδή η σύραγγα θα περνάει από κάτω και το όριγμα, όταν φτάσει στο ύψος της σύραγγας, θα την κατεδαφεί. Αυτό είναι σύνηθη τακτική, ώστε να κατασκευάσει και την πλατφόρμα του σταθμού. Θα προχωρήσει, αν δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Με τις νέες καθυστερήσεις, πότε δηλαδή, θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε, το έργο αυτό έχει μια συμβατική προθεσμία αυτή τη στιγμή το 2032. Τώρα, το θέμα της καθυστέρησης του συγκεκριμένου TBM είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα συμβατικά δεν το έχουμε διαχειριστεί. Αυτό θα είναι μια συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Και αν δεν υπάρξει και σχετική ενημέρωση των πολιτών, όπως έχουμε δεσμευτεί και η εταιρεία και το Υπουργείο.
2: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Επί 7 χρόνια οι μάσκες έπεσαν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολίασε το Πασόκ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονική λειτουργία των τρένων. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρεμιέρα είχαμε χθες. Έτσι. Χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Μπλε ώρες στο Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Τηλεθέαση ξεπέρασε το 28% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 38%. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε λοιπόν το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr. Πολύ ωραία.
1: Αυτό ακούγεται εσύ.
0: Πολύ ωραία, ναι, δεν πειράζει.
2: Ρε Γιάννη. Μα ρε Γιάννη. Αυτό είναι βία που κάνεις.
0: Τι είναι?
2: Και σε καταγγέλλω για εργασιακό bullying. Θα σε πάω εγώ, δεν έχω. Θα σε πάω.
0: Θα η ψυχή σου. Δεν μπορεί.
2: Δεν πάει ψυχή.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία πρεμιέρα και πολύ ωραία σειρά έτσι που πληροφορήθηκα.
1: Το διάβασε και πολύ ωραία. Τα κάνεις πολύ καλά αυτά. Αυτό πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά. Να βγαίνει.
0: Να πάω να γράψουμε.
1: Ναι, κύριε που στο ραδιόφωνο.
2: Διαφημίσεις.
1: Ναι. Να κάνεις διαφημίσεις.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα νέο πεδίο.
0: Να το προτείνω όποιος θέλει.
2: Μπορεί να. Αλλά είναι και ένα νέο πεδίο. Θα έχει και περισσότερα χρήματα σίγουρα. Από αυτό που παίρνεις τώρα είναι δεδομένο. Είναι άλλο να κάνεις διαφήμιση.
0: Να κάνεις περισσότερο βίο, να ξέρεις. Με αυτά που λες, με κάνεις περισσότερο βίο.
2: Συγχαρητήρια, Γιάννη. Κρατήσω
1: το σκοτωμένο. Ησυχία τώρα.
2: Λοιπόν, για το επίδομα, τι άποψε. Έχετε πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας? Έχετε βρεθεί άνεργοι? Εσύ κύριε Λευτέρη Παπαδόπουλε, όχι. Λευτέρη, ξέρω γιατί τον είπα.
0: Γιατί
2: σε είπα Λευτέρη? Γιατί έχουν στείλει μήνυμα.
1: Ναι.
2: Ένας που ακούει χρόνια λέει, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είσαι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλε.
0: Ναι. Το όλο τι άκουγε, καταλάβαινε τουλάχιστον.
2: Δεν είναι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο μπαμπάς του Νότη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
2: Μισό λεπτό. Εσύ έχει πάει επίδομα
0: ανεργίας?
2: Για πόσο καιρό?
0: Για κάποιους μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ?
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δηλαδή σε κάποια δουλειά που ήμουν κάποιους 6 μήνες, ξέρω εγώ, μετά διεκόπτωταν αυτό, έπαιρνα
1: κάτι. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
1: Το επίδομα ανεργίας
3: στο πλοίο. Ο Παπαδόπουλος είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι πατέρας του Ρόδη Παπαδόπουλου.
2: Σωστό, αλήθεια, και τα δύο
0: συντρίβουν.
1: Το επίδομα ανεργίας το πληρώνουμε από το μισθό που παίρνουμε? Υπάρχουν κρατήσεις γι' αυτό?
3: Και οι μισθωτοί και οι επιχειρηματίες έχουν κρατήσεις. Και οι επαγγελματίες εδώ και χρόνια, οι οποίες είναι υπέρ του ΟΑΕΔ.
1: Ναι.
3: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι.
1: Τότε γιατί λέει η κυβέρνηση να κόψουμε, λέει, να το κάνουμε 2 μήνες, ή εν πάση περιπτώσει, όχι όλη η κυβέρνηση, κάποιοι τους υπουργούς του.
3: Είναι πολύ όμως, δεν είναι επιδημία.
1: Ναι.
3: Τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα άκουσα να λέει ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση, και τον κύριο Βορύδη χθες άκουσα να λέει ότι ναι, να το ξαναδούμε. Τον κύριο Σπανάκη να λέει ότι ναι, το λέει η αγορά αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης. Τον κύριο Κυρανάκη κάτι αντίστοιχο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη και δυστυχώς πια είναι και πλειοψηφική.
0: Και η οποία μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη, αυτό λέτε αργότερα?
3: Κοιτάξτε, όταν ανοίγει ένα θέμα και αντί να έχουμε ένα κλείσιμο θέματος, έχουμε στη σειρά υπουργούς, βουλευτές και κορυφαία στελέχη να συνηγορούν,
0: ναι,
3: σημαίνει ότι δεν άνοιξε από ένα λάθος. Και σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ακραία, κατά τη γνώμη μου, αντικοινωνική ατζέντα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στους 2 μήνες. Στην Ουγγαρία είναι 3 μήνες. Όλες τις άλλες χώρες είναι από 5 έως 12. Αλλού είναι και έως 24 μήνες. Νομίζω ότι.
2: Εσείς πόσους μήνες λέτε?
3: Εμείς λέμε ότι όπως είναι τώρα το επίδομα δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου προς το λιγότερο.
1: Πώς είναι τώρα, δηλαδή, για πόσο...
3: Από 5 έως 12 μήνες στην ουσία, έχει 100 μακροχρόνια ανέργων, αλλά υπάρχει ήδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ακόμα ακούω τον κύριο Βορύδη να λέει για εξορθολογισμό, ώστε να μπορεί να δίνει κίνητρα. Υπάρχουν διατάξεις που δίνουν κίνητρα πια.
0: Ναι, γιατί το επιχείρημα από την κυβέρνηση, συγγνώμη, είναι ότι επιδοτεί την εργασία. Την έβρεση εργασίας. Δηλαδή, δίνει στην επιχείρηση. Λέω τι λένε από την κυβέρνηση. Δίνει στην επιχείρηση περισσότερα χρήματα για να προσλάβει εργαζόμενο.
3: Είναι άλλη η συζήτηση. Πώς μπορώ, αν για παράδειγμα ο κύριος Τζούνος,
0: ναι,
3: μείνει άνεργος και κάτσε στην ανεργία 6 μήνες,
0: mm-hmm,
3: και προσληφθεί στους 6 μήνες, εκεί να μπορούμε, εφόσον προσληφθεί, να δώσουμε ένα κίνητρο για να προσληφθεί στον εργοδότη, να καλύπτει ο ΑΕΔ ένα μέρος του εργασιακού κόστους, αυτή είναι τελείως διαφορετική πολιτική από αυτό που ο κ. Μαρινάκης να σταματάει σε κάθε περίπτωση στους δύο μήνες. Είναι σχέση.
1: Υπάρχουνε...
3: Είναι άλλο πράγμα το αν πρέπει να κινητροδοτούμε την επιχείρηση για να προσλάβει έναν άνεργο. Αν πρέπει να δίνουμε και σε έναν άνεργο το κίνητρο να πει ότι μπορώ να πάω σε μια δουλειά όπου μπορεί να μου δίνουν 800, αλλά θα μου καλύπτει και ο ΑΕΔ για ένα διάστημα άλλα 200-300. Άρα να μπορούμε να κρατάμε ενεργή.
2: Αν σε έναν άνεργο γίνεται προσφορά εργασίας από τη ΔΥΠΑ, 1, 2, 3 φορές και δεν πηγαίνει.
3: Υπάρχει ήδη αυτό.
2: Ναι, ναι. Εκεί πρέπει να κόβεται. Συμφωνείτε.
3: Αυτό υπάρχει ήδη.
1: Ναι, βέβαια η δουλειά πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που ξέρει ο άνθρωπος.
3: Ναι, okay. Γι' αυτό ξαναλέω. Ήδη και με κάποιες στρεβλώσεις, γιατί πράγματι πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συνάφεια και ότι υπάρχει και αναλογία με προσόντα. Αλλά αυτό υπάρχει ήδη, αυτός ο μηχανισμός υπάρχει.
1: Ναι, ναι, το
3: σήμερα δεν έχουμε το ίδιο επίδομα ενεργίας που είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχουμε μια άλλη εκτονική. Για ποιο λόγο να υπάρξει ξανά διαφορά? Και άκουσα το επιχείρημα ότι η ανεργία έπεσε είναι στο 7,9, μα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 6,1. Εγώ δεν μειώνω. Πράγματι έπεσε η ανεργία. Αλλά δεν είναι ότι εμείς έχουμε πιο χαμηλή στην υπόλοιπη Ευρώπη, άρα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και σε άλλες πολιτικές, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ταμείο ανεργίας κατά μέσο όρο 5-12 μήνες.
1: Ναι, αλλά είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Ότι κάποιος, δηλαδή, τι λέει τώρα κάποια αυτή την κυβέρνηση, ότι το Ταμείο Ανεργίας μαζί με κάποια επιδόματα που παίρνεις επειδή έχεις παιδιά και το ένα και το άλλο, ουσιαστικά βγάζεις ένα μεροκάματο, βγάζεις ένα χιλιάρικο από το κράτος και δεν έχεις κανένα κίνητρο να πρέπει να δουλέψεις. Είναι έτσι, μπορεί να γίνει αυτό?
3: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Νομίζω και εδώ πέρα έχουμε μια, θα ξαναλέω, νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία, η οποία έχει πάρει μορφή επιδημίας και η κυβέρνηση γνωστοποιεί κατά λάθος, επίτηδες, σφαλαγή, μια πρόθεση που έχει μετά την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, αν επανεκλεγεί, εμείς θεωρούμε δεν θα επανεκλεγεί, ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το επίδομα ανεργίας. Άρα οι εργαζόμενοι πλέον ξέρουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα το προστατεύσει και ενδεχομένως το διευρύνει και ποιος είναι εκείνος που θέλει να το.
2: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απλώς μόλις συμπληρώσουν τα δικαιώματα, μας το λέει ένας φίλος εδώ, μόλις συμπληρώσουν το δικαίωμα να πάρουν το επίδομα ανεργίας, σταματούν την εργασία τους?
3: Πρώτα απ' όλα, για να πάρω επίδομα ανεργίας πρέπει να απολυθώ. Δεν αρκεί να παραιτηθώ.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο σταματούν, με συμφωνίες με τον
1: εργοδότη.
2: Εργοδότη.
1: Και μετά δουλεύουν μαύρα, δηλαδή πώς γίνεται?
2: Έτσι ισχυρίζονται κάποιοι, δουλεύονται μαύρα
3: να,
2: μετά.
3: Εσείς μπορεί να εννοείτε το αν κάποιος, για παράδειγμα, στα 61 του πει ότι έχω προγραμματίσει, αν απολυθώ, ότι θα έχω έναν χρόνο να λάβω το επίδομα πριν πάρω σύνταξη.
1: Ναι. Λοιπόν,
3: αυτό έτσι κι αλλιώς είναι σε μια κατεύθυνση απενεργοποίησης εργασιακά πριν φτάσει στη σύνταξη.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση αυτό.
1: Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση λέει ότι το πακέτο που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι 6 δις.
3: Ναι, δεν μας εξήγησε πώς βγαίνει αυτό, ούτε είδαμε κάποιο Excel.
1: Πόσο λέτε εσείς?
3: Εμείς είδαμε πολύ καθαρά ότι η καθαρή δαπάνη ξεκινάει 1,2 δις την πρώτη χρονιά, 1,38 η μεικτή δαπάνη και φτάνει στα 3,2 δις το τέταρτο χρόνο. Καθαρή δαπάνη, 3,8 δις μεικτή δαπάνη.
2: Να σας διαβάσω λίγο τη γραφή. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το Μιχάλη Τσεντσίνη σήμερα στην Καθημερινή?
3: Όχι, δεν έχω προλάβει.
2: Γράφει λοιπόν με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη: 1.270.000.000 για το 13ο μισό στο δημόσιο.
3: 850 εκατομμύρια είναι η καθαρή δαπάνη. Οι επιστρέφονται σε φόρους και εισφορές.
2: 840 εκατομμύρια μόνο για τη μία δόση της 13ης σύνταξης.
3: Μισό... Μα μία δόση έχει μείνει μόνο πια.
2: Μισό δις και 40 εκατομμύρια για νέο ΕΚΑΣ. Σύνολο 2 δις και 650 εκατομμύρια δαπάνε στον προϋπολογισμό μόνο για να ενισχυθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στο λογαριασμό πρέπει να κανείς να υπολογίσει και το μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ ανά παιδί και φυσικά τις απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από
3: την μείωση του ΦΠΑ
2: και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, αλλά δεν θα πάρει. Θα αυξήσει τις παροχές και θα μειώσει τους φόρους.
3: Με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών θα πάρουμε. Με την ανασκόπηση του πλαισίου φοροαπαλλαγών, π.χ. υπόθεση Ρόκος. Ναι. Θα πάρουμε.
2: Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, τι θα πάρετε?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερκέρδη. Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, σημαίνει ότι θα παραμένει εισόδημα και πλούτο στην αγορά, άρα θα επανεπενδύεται, άρα θα παράγει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση της οικονομίας. Όπως σημαίνει τώρα.
2: Άρα μιλάμε για κατανάλωση, αυτό συζητάμε πάλι. Ό,τι κάνει και η κυβέρνηση δηλαδή. Να επιδοτήσει. Πώς καμία σχέση.
3: Πώς καμία σχέση. Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει χρήμα, εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μηχανισμό το οποίο εξήγησε, όπου θέλουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εκπτώσεις για να έχουμε επανεπένδυση. Η επανεπένδυση δημιουργεί νέο πλούτο, ο οποίος πάλι προφανώς και εκείνος φορολογείται με τους κανονικούς συντελεστές. Άρα δημιουργεί πλεόνασμα εσόδων, όχι από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά μέσα από την μεγέθυνση της οικονομίας.
1: Πάντως θα υποβάλλετε το σχέδιό σας, δεν είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποβάλουμε οποιοδήποτε σχέδιο. Το θέμα είναι ότι κάθε συμβούλιο τέτοιου είδους πρώτα απ' όλα πρέπει να στελεχωθεί.
0: Ναι.
3: Όπως ξέρετε, δεν έχει στελεχωθεί ακόμα. Το Νοέμβριο θα είναι έτοιμο, ενώ είναι ψηφισμένο δύο χρόνια. Και μόνο όταν εμείς είπαμε στην κυβέρνηση ότι κύριε, έχετε μπερδευτεί.
0: Ναι.
3: Δεν είναι το Γενικό Λογιστήριο αρμόδιο. Είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που δεν έχετε στελεχώσει. Έτρεχε τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση να το στελεχώσει και να βγάλει πλαίσιο λειτουργίας. Τι λέμε όμως, πρέπει να συμφωνήσουμε στους κανόνες, στην κοινή μέθοδο κοστολόγησης και βέβαια πρέπει να μετράει το συμβούλιο αυτό, να μπορέσει να βρει τον τρόπο και τις επιπτώσεις των μέτρων όσον αφορά το θετικό αποτύπωμα. Εμείς λέμε ότι ένα μέρος των προτάσεών μας θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία. Άρα θα δημιουργηθεί περαιτέρω πλαίσιο αύξηση μόνο ανάπτυξη.
0: Καλά, δεν
3: άρα
0: θα έλεγε κανείς ότι οι προτάσεις μου θα έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία και στους πολίτες. Έτσι. Απ' την άλλη, κύριε Τσουκαλά, λέτε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, είπε ότι θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την αρχή. Θα πάνε τελικά αυτά τα προγράμματα.
3: Ο κύριος Τσίπρας, σε ένα μέρος, κατά τη γνώμη μου, έχει εγκλωβιστεί σε ένα δημοσιονομικό κλειό τον οποίο έχει στήσει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι το θέμα είναι θέμα κυρίως προτεραιοτήτων,
0: ναι.
3: Αλλά προφανώς εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν θέλουμε έναν ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο. Το έχουμε αποδείξει και με κόστος.
1: Ναι. Πάντως πρέπει οι άνθρωποι που θα στελεχώνουν αυτό το συμβούλιο πρέπει να είναι άνθρωποι που να είναι σοβαροί. Θέλω να πω, το θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία κυνηγούσε έναν Ανδρέα Γεωργίου, που, στατιστικολόγο, επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, επειδή είχε πει ότι του φόρτωνε ότι μπήκαμε στα μνημόνια. Και ο οποίος ήταν άνθρωπος με διδακτορικό και από τους σημαντικότερους επιστήμονες στη χώρα.
3: Πώς το λέτε. Αυτό λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι κάθε θεσμό θέλει να τον φέρει στα μέτρα της. Αυτό, σε συνδυασμό με την προχειρότητα με την οποία δημιουργεί το θεσμό, ενώ ήταν ψηφισμένος χρόνια πριν, δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την αξιοπιστία.
2: Κυρία Τσουκαλά, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, αφού πω, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε και το έψαξα λιγάκι, για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας. Μπορεί να γίνει και με λύση με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, το δικαιούται. Αρκεί να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που μας λένε πολλοί φίλοι εδώ είναι ότι.
3: Η ορισμένου χρόνου όμως σημαίνει ότι εγώ δεν έχω λόγο να φύγω νωρίτερα, αφού ξέρω πότε τελειώνει. Άρα δεν κολλάει με εκείνο που λέγαμε πριν, που έλεγε ο άλλος ακροατής, ότι κάτι το κάνουν επίτηδες. Το εννοώ. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο επίτηδες στη λύση ορισμένου χρόνου.
2: Όχι. Πηγαίνουν, δουλεύουν κάποιοι εξάμηνο. Αυτό εννοούν κάποιοι, ή δουλεύουν 7μηνο ή 8μηνο και μετά το επόμενο διάστημα παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Αυτό λένε.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Δεν μπορώ να το παίρνω κάθε χρόνο.
2: Όχι κάθε χρόνο, νομίζω κάθε δύο χρόνια υπάρχει ο κόφτης.
3: Υπάρχει μια προϋπόθεση,
2: ναι,
3: να έχω έναν απαραίτητο αριθμό ενστήμων.
2: Βεβαίως.
3: Μετά την προηγούμενη, ναι, στιγμή λήψη επιδόματος.
2: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Με αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στην κρίζα ιατρική στη χώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι δεν θα ήταν αρνητικός στην επαναφορά του σώματος,
0: ναι,
3: επιθεωρητών υγείας. Το οποίο ξέρετε ποιος το κατηργήσε, η Νέα Δημοκρατία, μόλις εξελέγει. Η λεγόμενη Ράμπο, αν θυμάστε, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που έκανε ελέγχους και δειγματοληπτικούς.
2: Ξέρετε
3: και
2: πόσοι ήταν. Η Ράμπο, επειδή το λένε πάρα πολύ
0: και ακούγεται κάπως.
2: Κάθισα λίγο, ασχολήθηκα. Η Ράμπο, ξέρετε πόσοι ήταν.
3: Επέτε μου.
2: Δύο.
3: Δεν έχω την εικόνα αυτή, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να μας κάνει μια συγκριτική μελέτη το Υπουργείο και να μας πει πόσους ελέγχους είχαμε όταν υπήρχαν η Ράμπο το Υπουργείο, πόσους έχουμε τώρα. Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό, γιατί εδώ παραξέρετε κάτι. Δεν είναι καν δύσκολο. Όλες αυτές οι παραϊατρικές υπηρεσίες πια διαφημίζονται παντού. ξέρετε. Άμα ανοίξει κάπου, βλέπει συνεχώ κλίνηση. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολο όταν βλέπει ότι ο άλλο δηλώνει ότι παρέχεται την υπηρεσία να ξέρει ότι πρέπει να πα τουλάχιστον να τον ελέγξει. Γιατί αυτό δεν έγινε τόσα χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι περιποιητή τιμή.
4: Εννοείται και πρέπει να είναι και άλλου είδους θέμα, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, διότι εδώ δεν πήγαιναν κατατρεγμένοι και άνθρωποι ανεφισοδήματος και απελπισμένοι. Πήγαιναν κυρίως άνθρωποι υψηλού εισοδήματος, υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κατέβαλαν και υψηλά βαλάντια.
3: Και προφανώς
4: για αυτές τις δουλειές.
1: Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν.
4: Και από στόμα σε στόμα. Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν, πολύ σωστά νότι.
3: Για μια υπηρεσία η οποία κανονικά είναι για τα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Προφανώς υπήρχε το θέμα της ιδιωτικότητας, γι' αυτό υπήρξαν επιλογή.
4: Μιας και θυμήθηκα τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί κολλήσαμε με το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι αυτοδύναμο.
3: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, γιατί όπως είναι ο εκλογικός δρόμος διαμορφωμένος, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης πολιτικής αλλαγής.
4: Θα προσκαλέσετε τον Τσίπρα, όπως μπορεί να κάνει και ο ίδιος, αν είναι αυτός.
3: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, για να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας πρόγραμμα, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, αλλά με ρωτάω για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τις θέσεις του ακόμα, διότι πολλές από εκείνες αλλάζουν πολύ συχνά. Κάποιες άλλες μοιάζουν με τις δικές μας, κάποιες άλλες μοιάζουν με τις Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μία φτωλούρα.
2: Γεια σας κύριε Τσουκαλά.
0: Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 79% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Ευχαριστούμε όλες τις κυβερνήσεις, λέει ένας φίλος εδώ, που βοήθησαν στη μείωση της ανεργίας, ανοίγοντας πολλές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Καλησπέρα από Όσλο, λέει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Πολύ δυστυχώς 500.000 άνθρωποι
0: ξένοι.
1: Γύρισαν κάποιοι, βέβαια.
0: Ναι. Κασιδιάρη, τι λες.
1: Έχουν γυρίσει.
2: Δυστυχώς έχουμε χιλιάδες αμετανόητους οι οποίοι πάνε και χειροκροτούν τον Κασιδιάρη, ρε παιδί μου. Τι να πεις. Το πιο τραλτρό που διάβασα σήμερα είναι ότι ο γιος του Τραμπ
0: παντρεύτηκε. Γιος του Τραμπ.
2: Ναι, παντρεύτηκε σε ένα νησί, κάπου στις Μπαχάμες. Και όλη την τελετή την πλήρωσε, λέει, ένας Ρώσος ολιγάρχης.
1: Ναι.
2: Και γίνει κόλαση
1: γιατί είναι με ρωσικά,
0: του Τραμπ.
1: Ναι. Γιατί είναι με ρωσικά χρήματα.
0: Γιατί με ρούβλια πλήρωσε.
2: Έτσι λένε. Με ρούβλια δεν ξέρω.
1: Λένε και έχει πλήρωσε πάντως.
0: Εκεί άμα είναι φίλοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, φίλοι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι, ο γιος του Τραμπ είχε ανάγκη να πληρώσει κάποια. Αυτά με τα
2: πλήρωσε. Όχι, θέλει να πληρώνουν όλοι. Όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν.
1: Και δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιο.
2: Όλα τα συμβόλαια δεν βάζει όλη την οικογένεια μέσα. Έχει βγάλει, είναι δισεκατομμύριος από ένα κρυπτονόμισμα.
0: Τι να πω. Ταυτοχρόνως ο Τραμπ λέει ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν αρχίσει σοβαρές προειδοποιήσεις από τους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να έχουμε έναν ισχυρό πρόεδρο με υψηλό IQ.
1: Από τον Τραμπ.
2: Δέσαμε.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας. Αύριο στη μία.
3: Ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 14, αν θυμάστε καλά, σήμερα είναι κοντά στο 2.20.
3: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή, δεν έχει μπει στο τραπέζι ακόμα η λύση της διαπραγμάτευσης, η λύση της εκεχηρίας για να σταματήσει. Αντιθέτως, βλέπουμε ξεσηκώνονται και άλλες ομάδες. Βλέπουμε τους Χούθη, βλέπουμε την Ερυθρά Θάλασσα να υπάρχουν χτυπήματα.
4: Αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δει να εκτροχιάζεται μια κατάσταση που έχει συνέπεια στην τσέπη του πολίτη και να μην σταθεί δίπλα.
5: Στον ανακριτή αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο είναι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χιονοστιβάδα καταγγελιών και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες θανάτου και τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο.
6: Ήταν άσχετη από διάσωση ενός ασθενούς, από ανάνυψη, από μια καρδιακή ανακοπή. Και όχι μόνο ήταν άσχετη, αλλά δεν διέθεταν και τα στοιχειώδη ιατρικά μηχανήματα προκειμένου να πετύχουν κάτι τέτοιο.
7: Είναι κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα πλασμαφαίρεση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στο νοσοκομείο. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως.
5: Φουντώνει η κόντρα για το επίδομα ανεργίας, η πολιτική αντιπαράθεση, προσωπικές μου απόψεις, επιμένει ο Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, πειρά από την αντιπολίτευση.
8: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
9: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος.
5: Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά, γιατί συνέβη πριν από αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα από τον Πειραιά προς το Νέο Φάληρο, στην Ομηρίδου Σκυλίτση δηλαδή, με τραυματισμό δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους εποχούμενους πως έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνετε προς τα Τρένα, εν συνεχεία προς την Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, για να πιάσετε την Ομηρίδου Σκυλίτση. Όλος αυτός ο άξονας ακόμα έχει κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Αρολογιού. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προσέχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου δηλαδή προς τη γέφυρα Χαρνών, την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές, κυρίως υπατησίων εναλλακτικά προς τα πάνω, προς τα βόρεια είναι πολύ καλή, όχι όμως η Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας η Δεκελίας είναι ακινητοποιημένη και στα δύο ρεύματά της, οπότε αν χρησιμοποιήσετε Πατησίων ή Αχαρνών, βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια, μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφεια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, συνεχίζονται και σήμερα στην Νέα Ερυθρέα όπως και εχθές, και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα σας καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
5: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με τις πολιτικές προστασίας, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγα για ορισμένες περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι σε κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
10: Πορτοκαλί, κίτρινο.
5: Πράσινο ποτέ στην Αττική. Πράσινο ποτέ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή δύναμη. Εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου αλέρτ με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωση στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Από θανατηφόρα έκθεση, το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες, στις αναλύσεις, το μηχάνημα που γινόταν η πλασμαθαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε, φαίνεται να έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως οι κατηγορούμενοι δεν θορυβήθηκαν, φαίνεται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη να το αγνόησαν. Χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να καλέσουν το ασθενοφόρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα, στην απολογία τους εδώ οι δύο κατηγορούμενοι, αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει επί 42 λεπτά, λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που τους είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
5: Ναι, ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβει μέσα σε άκρος ο κόσμος, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αλλά προχωράω.
11: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το γνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, όπως έλεγαν και οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
5: Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
11: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, το προσωπικό. Είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά σιγά το πάγι των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος.
5: Του μηχανήματος, ναι.
11: Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
5: σωστά
11: έρθει.
5: Την άρση, την άρση του απορρίτου που
11: ακριβώς
5: θα ακολουθήσει. Υπάρχουν ακόμα μία σειρά στοιχείων που θα προσθεθούν σε αυτό το φάκελο.
11: Βέβαια, και γι' αυτό μπορεί να, λέμε τώρα, μπορεί, δεν αποκλείεται να ασκηθούν και περισσότερες ποινικές διώξεις σε βάση εξαρτάται από τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
5: Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει λίγο από την εμπειρία σου κιόλας. Όπως καταλαβαίνω,
11: όχι, δεν είναι, όχι, γιατί έχουν πέσει πολλές αντιφάσεις.
5: Θα χρειαστούν αρκετές ώρες στο γραφείο του ανακριτή, φαντάζομαι.
11: Θα χρειαστεί και καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι αρχικές τους καταθέσεις από τη στιγμή που ασκείται σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη δεν ισχύουν πλέον, άρα ξεκινάμε από το μηδέν. Από εδώ και σε εξής να δούμε τι θα ισχύουν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
5: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς, ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ, λέει, ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ, λέει, αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό, λέει, να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
7: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα, το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
5: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
12: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στην κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη στάση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
5: Ήταν η κυρία Δημόγλωδο και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
13: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
5: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσο τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
14: Ήρθα για τη δουλειά μου.
15: Πόσο βάζετε δηλαδή?
14: 20. Μηχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε εδώ. Το αυτοκίνητο είχε επενδυθεί.
16: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
15: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
5: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάπως
17: ναι, εμείς παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Κερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με τον καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο δημοσιονομικά-οικονομικά.

0: ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης.
1: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
2: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
0: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ, σε.
2: Αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που πάει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στην τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω το 2,22 αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17 λίγο πριν, και στο 2,16-2,17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 ναι. Και το 2,50
0: 2,5
2: το
0: βλέπεις
2: όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
0: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ,
2: Ναι. Νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιες εκτός από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή, δεδομένη της κατάστασης, λίγο σαν αεροπίστολο. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά, πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιμετωπίσουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση, σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, ναι, την άμυνα, την προστασία ενδεχομένως σημαντικών ενεργειακών οδών, ώστε να συμβάλλει και η Ευρώπη με τον τρόπο της στην αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έλλειψης προσφοράς προϊόντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε τα επιτόκια και θα αποφασίζουμε να ανεβαίνουν, αλλά δεν θα παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό πιστεύουμε για κάποιο λόγο στις Βρυξέλλες τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, επίσης κοιτούμε τους Αμερικανούς να τρέχουν και εμείς
0: ναι.
2: Κοιτάμε από μακριά
0: είναι
2: τι ακριβώς γίνεται.
0: Το μόντους. Άρα με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
2: Αύριο μεθαύριο όχι, πρώτα απ' όλα οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες, αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει, πολύ υψηλότερες. Άρα αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τριήμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Ναι. Άρα ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
0: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
2: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινώντα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μια υπεραπόδοση 1,4 δις, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1/3 με 1/2, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
0: Εκεί μπαίνει και ΦΠΑ, δηλαδή, και ειδική φόρη κατανάλωσης.
2: Είναι μέσα όλοι οι φόροι.
0: Όλοι οι φόροι, μάλιστα.
2: 1,4 δις μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω είναι του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά-σιγά μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι με

0: μονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς. Ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους. Ο δεύτερος και εκείνος σκληρός. Οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες, η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
2: Κάπως έτσι, ναι,
1: έτσι,
2: ναι,
1: κάπως
2: να
1: έτσι.
2: Το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Από τις Σέρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
2: Οι Σέρες, να θυμίσουμε αρχικά.
1: Ωραία,
2: ότι
1: ναι.
2: τη νύχτα της Παρασκευής ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από του 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτειε ποινή, ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρίτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Τι ώρα το πήγαν?
2: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ναι. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως, η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός. Περίεργο και αυτό. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς, πήρανε τον 40χρονο Αλβανό και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
1: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
2: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από ανθρώπους μέσα από την
1: φυλακή. Που γνώριζαν, ας το πούμε έτσι, που γνώριζαν.
2: Ναι, ναι.
1: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ο Ριζάη έχει, να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά χρόνια φυλακής.
1: Γιατί ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
2: Και τις αποδράσεις θεαματικές
1: με
2: τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει, ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως, από το 2021 μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και
1: ναι,
2: μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε η μουσική, αυτός και η παρέα του βγήκαν στο πάρκινγκ του κλαμπ, βάλανε δυνατά μουσική και συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή βγήκε ο ιδιοκτήτης, του είπε: παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, σηκωθείτε να φύγετε.
1: Τα γαλλικά που ακολουθούν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Θύμωσε, έβγαλε ένα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Ξέρετε ποιος είναι?
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
23: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάντοτε, με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόριζο και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο να βρίσκεται στα ραντάρ της Άγκυρας. Εξακολουθεί η τουρκική διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λένε. Θα ήθελα όμως να υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων στην Τουρκία σε πολλά επίπεδα που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλίμονο, εσύ ο αρχηγός.
0: Όχι, εσύ σε αυτά τα θέματα.
1: Εμείς
0: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλίμονο αν κάνουμε τους ξύπνιους. Ο καθένας δηλαδή είναι εξπέρ και εσύ το έχεις αποδείξει. Έλεγα, μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος. Συλλήψεις σε σύριαλ.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς τις προστασίες της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος τους, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω
1: να πω. Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι, επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες, υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
0: Μια υποστήριξη αυτό, από.
1: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χαμός. Κατηγορείται, λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι, όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
0: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
1: Ναι, χωρίς αντίσταση μάλιστα. Αλλά θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακή και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά «Η Κοιλάδα των Λύκων», όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου θα σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένας στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελείς και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές, να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικά κάποιες λέξεις αλλάξαν. Τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένας στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιος λένε πιο ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα FG, Φετουλά Γκιουλέν. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, η απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν
0: το πραξικόπημα.
1: Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
0: Δηλαδή σχεδόν προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
1: Προφητική ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποιήσεις, λένε. Αυτό ψάχνουν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα, δεν τελειώνουν οι ειδήσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η σειρά Κοιλάδα των Λύκων Κουρτλάρ.
1: Κουρταρβάτιση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Να δούμε και εκεί.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, ναι, η Επίρεια, οι ζώνες. Νομίζω ότι εξακολουθεί να παίζει ψηλά το θέμα.
1: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, να δείξω, θα σου το συνοψίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνουν όλες αποδεκτές από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξ εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα. Και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το τονίζω αυτό. Νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Το πολύ πολύ να κατηγορήσει τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι.
0: Είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρωινό ΑΕΡ.
0: Ήταν προγραμματισμένο.
2: Φαντάζομαι.
0: Είδε το κλίμα.
2: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη. Εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέαρχη εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
0: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση, είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
2: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις, το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα η κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μια άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ειδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να το ακουμπήσουν.
0: Ίσως εδώ σε απαντήσει και ο Πρωθυπουργός, σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς τέλος εβδομάδας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
4: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
5: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
0: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
6: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.
0: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό, μόλις 17 ημερών. Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεοχνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μιλάμε για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρό σε ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει το κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα εντατικής.
1: Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
2: Δυστυχώς, ακριβώς, το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα, είναι μια, μια
1: Χάρη,
2: ιστορία
1: εντάξει,
2: που,
1: εντάξει.
2: που μας πληγώνει όλους.
1: Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ Χάρη, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Ευχαριστώ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
3: Ακριβώς 6 παρα 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής. Πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν να τις λύσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
3: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε μπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου. Περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές τίποτα. Φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται. Και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ήταν ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής, του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές, χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
1: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
3: Μεγάλη σπήρα.
1: Μεγάλη.
3: Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους. Και εντόπιζαν έτσι τα θύματα τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
1: Από το ΔΔΕ, από πού είμαι?
3: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 συλλήψεις, να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε
1: 350.000
3: ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, για αυτή την υπόθεση, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς στο Δημήτρη.
5: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει
5: δράση. Έχει αγωνιστική δράση. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out
1: και σε αποτελέσματα και σε.
5: Και σε τίτλους.
1: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
5: Βέβαια. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. 6 παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
1: αυτό
5: την υβριδική
1: σημαίνει
5: τηλεόραση.
1: Ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
5: Ακριβώς, και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
5: ναι, ναι,
1: να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχει ωραία απογεύματα.
5: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι,
6: Εγώ είμαι.
7: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Για το σπίτι του μέλλοντος.
21: Για τον αγρότη του σήμερα.
20: Για τον εργολάβο του τώρα.
21: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
20: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
21: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
20: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
21: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
20: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
21: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι δώρο, είναι ανταποδοτικό, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Βάζουν τον οβολόν τους οι εργαζόμενοι ως ασπίδα προστασίας των άνεργων πολιτών, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Κορυφαία στελέχη έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οργανωμένη πλειοψηφικά για τον περιορισμό στη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία οι 2 γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το νέο υλικό που έχει διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές περιλαμβάνει ψηφιακά πιστήρια για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων μέσω στο ιατρείο της Καρνεάδου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου, συμμετέχοντας σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη συγκίνηση. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί, εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σφοδρή πλαγιομεταπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου Λιγουριού. Υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο. Συνεχίζεται για 16η μέρα σήμερα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρο του Αού, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Δύμφη. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων από τα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Σε εσωτερικό χώρο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είπαμε να μπούμε στο στούντιο κανονικά.
1: Όχι ότι δεν μας αρέσουν οι εξωτερικοί χώροι μας.
0: Με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό τραγούδια.
1: Να τα, μας εκπλήξεις
0: ακόμα. USA Today.
1: Να τα ακούσουμε λίγο, έλα ρε παιδί μου.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής και μέχρι τις 5 θα πάμε παρέα. Ναι. Θες περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο, όπως και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, το απολαύσατε και ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές, όπως συμβαίνει πάντα κάθε χρόνο τέτοια
1: μοναδικές,
0: μέρα.
1: Μοναδικές στιγμές, πραγματικά είναι αυτές οι συναυλίες που θυμάσαι πάντα, τραγούδια που θυμάσαι πάντα, τραγούδια που, όπως σας λέγαμε πάρα πολλές φορές χθες, μας κάνουν παρέα τα τελευταία 50-60 χρόνια, εμάς. Όχι όλους, όχι όλους, αλλά οι ακόμα και νεότερες γενιές τα ακούμε από μικρά παιδιά πολλά τραγούδια. Οπότε είναι πολύ ώρα να μαζεύονται αυτά τα τραγούδια με έναν τρόπο τέτοιο και να τα ακούμε και να τα θυμόμαστε και να τα τραγουδάμε δυνατά και να τραγουδάμε και στο γραφείο σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα λέγαμε νωρίτερα με τον Άρη στη τηλεόραση, ισχύει 100% όμως, ότι υποτίθεται θα ξεκινούσε ο Σεπτέμβριος και θα μπαίναμε και θα ασχολούμαστε με την πολιτική
1: ευθύνη. Ναι.
0: Με την προεκλογική περίοδο. Έχουν συμβεί τα πάντα.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο δηλαδή.
1: Έλατε. Λέμε υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα είχαμε βάλει κάτω τα προγράμματα των κομμάτων και θα λέγαμε αυτό είναι έτσι, αυτό είναι εκείνο κτλ. Τα οποία τα κάναμε λίγο, αλλά δυστυχώς.
0: Μας πρόλαβαν άλλα.
1: Είπαμε πιο σοβαρά θέματα, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω απέναντί μας την πιο δυνατή ομάδα, γιατί ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ως γνωστόν.
1: Το σκέφτηκες μόνη σου τώρα.
0: Μελίνα Σαμαραδέλη, πρώτη φορά το ακούτε.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Το 210-4800-170-174 εννοείται πως είναι η Ρούλα Βρετάκου. Και απέναντί μας, γιατί εμείς δεν γίνεται, δεν πάμε χωριά. Χθες ήμασταν μαζί στο Καλλιμάρμαρο, σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο στο Φάλιρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης επιμελείται.
1: Μας κυνηγούσε χθες εκεί στο Καλλιμάρμαρο που Παπακαλούσης.
0: Γιάννης Κολοκυθάς είναι στο.
1: Μαρία Αναστασοπούλα, αυτά που μου αρέσουν τα κλισέ, τα ωραία, στο ένα μικρόφωνο. Ένα σαν μικρόφωνο.
0: Να κάνουμε κι άλλο.
1: Ναι.
0: Παρεούλα θα κάνουμε
1: αυτό,
0: μέχρι
1: τις. Όπα τον κουβά τώρα, ήρθε. Ανακατεύομαι.

0: skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα, γιατί είναι γεγονός ότι αυτά που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα και από τις δικαστικές πηγές μας για την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη και όσα συνέβησαν μέσα σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο από αυτούς τους τύπους που παρίσταναν τους γιατρούς, δεν έχουν προηγούμενο. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία από το κινητό της ΓΑΚΑ, η οποία έχει πει στον ανακριτή: δεν είχα την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να καλέσω το ΕΚΑΒ. Είχε την ψυχραιμία όμως να βγάλει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το Μαζονάκη.
1: Ναι. Ο οποίος, τα οποία δεν ξέρουμε που τα έχει στείλει κιόλας.
0: 42 ολόκληρα λεπτά ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Mm-hmm. Και αντί να του δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα τουλάχιστον να ζεις και να σωθεί από έναν άνθρωπο που ήξερε τι να κάνει και ήταν ψυχραιμός.
1: Από κάποιον γιατρό.
0: Και αυτή ήταν η διασώστος του ΕΚΑΒ.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά
1: γιατρό,
0: τον άφησαν έτσι.
1: Από κανονικό γιατρό. Ναι, ή από το ΕΚΑΒ, προφανώς αν είχε φτάσει την ώρα του. Αυτά άφησαν έτσι. Τώρα μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για πολλά δεν πέφτουν τα σύννεφα. Για άλλα πέφτουν τα σύννεφα όμως. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν αυτές τις μέρες. Τα οποία λέμε, όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται και αυτό. Όταν μαθαίνουμε τη λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου, γιατί ιατρείο δεν το λες αυτό το πράγμα τώρα. Γραφείο ήταν, το οποίο έχει κάποια μηχανήματα που έκανε πλασμαφαίρεση και άλλα πράγματα. Το οποίο από ό,τι φαίνεται το ήξερε πολλοί κόσμος. Γι' αυτό δεν πέφτουν τα σύννεφα. Το ήξεραν πάρα πολύ στην Αθήνα. Το ήξεραν πάρα πολύ που ερχόντουσαν αναποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Δεν είχε ακουστεί κάποια καταγγελία μέχρι τώρα. Οπότε λες, άρα μια χαρά λειτουργεί ένα γραφείο. Σαν γι' αυτό.
0: Και μόνο
1: γραφείο, ξαναλέω, όχι ιατρείο.
0: Το γεγονός ότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας είχε πάει το 2025 τρεις φορές σε αυτό το ιατρείο, με το δεδομένο ότι οι ελεγκτές είναι στο σύνολο 25 για δεκάδες χιλιάδες γιατρούς σε όλο το λεκανοπέδιο και πήγαν σε ένα ιατρείο τρεις φορές, αυτό που μόνο τι μας δείχνει, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, δεν πήγανε για να δουν τι γίνεται.
0: Καταγγελίες. Ναι. Υπήρχαν αναφορές, ανεξαρτήτως αν αυτές οι καταγγελίες ήταν επώνυμες, δεν ήταν, κάτι τους είχε κινήσει τις υποψίες.
1: Αυτό, εδώ φτάνουμε.
0: Και φτάνουμε στον περασμένο Σεπτέμβριο, εκεί όπου φτάνει, λέει, το κλιμάκιο, χτυπάει το κουδούνι. Δεν απαντά κανείς. Ξαναχτυπάνε το κουδούνι. Πάλι δεν απαντά κανείς. Δεν ανοίγει κανένας. Και διαπιστώνουν, φαντάζομαι, οι ελεγκτές, γιατί είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση του κυρίου Πατούλη στην τηλεόραση και είχαμε και έναν έντονο διάλογο, είναι η αλήθεια. Φτάνουν λοιπόν οι ελεγκτές και δεν βλέπουν μια επιγραφή ότι εδώ, ρε παιδιά, πάνω, να ξέρετε, υπάρχει ένα ιατρείο. Ως όφιλε. Αυτό δεν τους έκανε καμία εντύπωση. Επίσης, όταν αναρωτηθήκαμε όλοι.
1: Αυτό είναι στο τελευταίο έλεγχο που λες.
0: Το Σεπτέμβριο του 25. Καλά, πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μέσα και κάθε φορά που πήγαινε το κλιμάκιο αυτά εξαφανίζονταν. Τι γίνονταν, ο Κάσπερ, αυτά τα μηχανήματα.
1: Ακούω να σου πω πώς έχει. Με τους ελεγκτές που έχουμε μιλήσει, με αυτούς που κάνουν τους ελέγχους, που πήγαν εκεί στην πόρτα απ' έξω.

0: να το πάνε σε κάποιο άλλο χώρο που προφανώς έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό. Έχουν δασκαλέψει το προσωπικό τους, που από ό,τι φαίνεται το είχαν δασκαλέψει πολύ καλά, γιατί άλλα είπαν τις πρώτες ημέρες και άλλα τελικά φαίνεται θα πούνε όταν αρχίσει και μπαίνει κάποιος φυλακή. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα ναι, που η κατηγορία πια έχει αναβαθμιστεί. Και οι συγκεκριμένοι έρχονται αντιμέτωποι και υπάρχει περίπτωση να τους επιβληθούν ακόμη και ισόβια, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, από πρόθεση, mm-hmm, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τι σημαίνουν. Η αρχική τους προσπάθεια να χτίσουν μια επιχειρηματολογία και ένα αφήγημα ότι ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα, αυτό όλο έχει γκρεμιστεί, ναι, από τα στοιχεία.
0: Τελείως αυτό.
1: Και ενώ ήταν τρύπιο όλο το σύστημα ελέγχου, από ό,τι φαίνεται, των ιατρείων και τέτοιου τύπου χώρων οι οποίοι λειτουργούν κατά παράβαση σε σχέση με όσα αυτή τη στιγμή ισχύουν και όσα λέει το πρωτόκολλο ότι πρέπει να κάνει ένας γιατρός και τι μπορεί, ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει μέσα στο χώρο του, εδώ φαίνεται ότι αυτό η αστυνομία, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ γρήγορη δουλειά. Ναι. Δηλαδή οι έρευνες τρέχουν και βγαίνουν συνέχεια νέα στοιχεία.
0: Από τα πρώτα λεπτά και θα βγαίνουν και κάθε μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε νέα στοιχεία. Γιατί σιγά σιγά βγάζουν και αυτοί αυτά που θέλουν να βγάλουν από την έρευνα που κάνουν. Ιατρείο. Νόμιμο ιατρείο. Πόσες φορές έχουμε πάει, γιατί τώρα μιλάμε για την ατομική ευθύνη, αλλά καθίστε ρε παιδιά. Πας σε ένα γιατρό, κλείνεις ένα ραντεβού. Θα πας μέσα και θα το πεις, δείξε μου το πτυχίο σου. Δείξε μου αν είσαι γιατρός. Απέδειξε το αν είσαι γιατρός. Όχι. Κανένας δεν κάνει αυτό.
1: Βλέπεις
0: κάτι πτυχία εκεί πέρα και λες OK. Επίσης, όταν ένα ιατρείο, όταν ένα ιατρείο έχει τέτοια φήμη, είναι στην καρδιά του Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, σε όλα τα δικηγορικά γραφεία, σε όλα τα πολιτικά γραφεία, δίπλα σε νοσοκομεία, πηγαίνει τόσο κόσμο, πηγαίνει τόσο επώνυμο κόσμο, δεν σου περνάει το μυαλό.
1: Εγώ αναρωτήθηκα στον αέρα. Ναι. Καλά, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το ιατρείο, χίλια συγγνώμη, ναι, δεν γίνεται να μην πιστέψει ότι εδώ πρόκειται για τσαρλατάνους. Ναι. Δηλαδή ένα γραφείο το οποίο παριστάνει το ιατρείο και έχει μέσα, είναι σαν μαυσολείο. Μπαίνεις μέσα και λες Παναγία μου, πού έχω έρθει. Από ό,τι καταλαβαίνω και η συμπεριφορά του ζευγαριού ήταν λίγο παράξενη. Συγγνώμη, αλλά δεν κάθεσε να κάνεις, όχι, ούτε, τι να πω, ούτε τσιρότο δεν κάθεσε.
0: Ναι,
1: να
0: μας έχεις πάει συστημένος.
1: Όχι να κάνεις θεραπεία.
0: Θα σου κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Έχεις πάει συστημένος. Έχεις ακούσει κάποιον, ωραία, ας πούμε, φίλο σου, φίλη σου, ναι, γνωστό, ότι εκεί, ναι, πάει ο τάδε, ντάξει, του έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, δίνεις 6 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο παίρνανε.
1: Δίνεις και 6 χιλιάρικα.
0: Προφανώς.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν το κάνω για 200 ευρώ.
1: Ναι, τα οποία 6 χιλιάρικα προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, κατά πάσα πιθανότητα ήταν κατάμαυρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν δεν έχεις άδεια προκειμένου να κάνεις πλασμαφαίρεση στο ιατρείο σου και έχεις μηχάνημα, τα 6 χιλιάρικα που παίρνεις για την παράνομη πλασμαφαίρεση, πώς θα τιμολογείς ακριβώς. Άρα αυτό έφευγε αέρα.
0: Υποτίθεται,
1: πολύ ωραία,
0: σου κάνα κάποια τιμή καλύτερη και λογικά κόβανε μόνο την επίσκεψη. Ή κόβανε πράγματα τα οποία μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Μια θεραπεία, τάδα, ας πούμε.
1: Τι ήταν, σακουλίτσα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Μαύρα. Ναι,
1: πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Ολόμαυρα.
1: Όταν το πρωί, λοιπόν, αναρωτήθηκα αυτό που αναρωτιούνται οι πάντες, mm-hmm, αυτή τη στιγμή και οι φίλοι που μας ακούν. Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Εδώ ακούμε ότι πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι από την. Πώς να την πω, τη συχαίνω με αυτή τη φράση, αλλά θα την πω τώρα. Από την καλή Αθήνα, την καλή κοινωνία, τέλος πάντων, να πω. Συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή ποτέ δεν έφτασε στο αυτή κανενός ότι ξέρετε τι, εκεί πηγαίνουν οι πάντες, πηγαίνει η γυναίκα του τάδε,
0: ναι, ναι,
1: πηγαίνει ο άντρας της τάδε,
0: έτσι,
1: πηγαίνει όλη η οικογένεια, πηγαίνει η μάνα του τάδε. Δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά κανενός εκεί στην πλατεία Κολονακίου ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, είναι εδώ πιο κάτω το ιατρείο του γιατρού των επωνύμων. Mm. Ποιος είναι, ρε παιδιά, αυτός ο γιατρός των επωνύμων, να τον ψάξουμε.
0: Είναι και άλλα ιατρία, αυτό είναι το θέμα, και μπορεί να μπλεχτούν, αλλά ήξερα.
1: Αυτό ήταν, ναι.
0: Αλλά ήξεραν πολύ για τον γιατρό
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι αποκαλούσε ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Μέχρι και ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Μαρακάκης, τον παρακολουθούσε το Σάββατο, αν δεν κάνω στην Κυριακή στο Μέγκα. Και έλεγε ο Γιάννης, το γραφείο του Μαρακάκη είναι συγχάρητος. Είναι δηλαδή ένα στενό, δύο στενά παραπάνω. Και λέει, το ξέραμε το ιατρείο στο Κολονάκι. Μην σας λέμε τώρα το τυχείο. Ξέραμε ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέραμε τι κάνουν προφανώς. Αλλά μου ζητούσαν φίλοι μου ραντεβού και εγώ δεν έβρισκα. Γιατί ήταν fully booked, ήταν κλεισμένοι. Είχαν πάρα πολλά ραντεβού. Επίσης, ποιος πλέβησε χθες και είπε ότι ήξερε τον γιατρό, για τη δική του υπόθεση. Τον ήξερε τον γιατρό. Προφανώς δεν ήξερε ότι έκανε με τα πλασμαφαιρέσεις και είχε βάλει μηχανήματα μέσα και τέτοια. Εντάξει, όντως. Αλλά τον ήξερε τον γιατρό. Ξέραν όλοι ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κυκλοφόρησε στο Κολονάκι εδώ, όλος και πήγε φαγητό 30 βήματα από το γιατρείο του. Σε γνωστό εστιατόριο που έχουμε δει όλες τις φωτογραφίες. Τι συζητάμε
1: μήπως,
0: τώρα.
1: Μήπως λοιπόν είχε δημιουργηθεί έτσι και μία εντύπωση.

0: Ότι εντάξει, εκεί πάνε όλοι, αποκλείεται αυτός να κάνει κάτι που δεν πρέπει.
1: Αυτό.
0: Και τι, το αφήσαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το παρατήσαμε.
1: Τελώς.
0: Πολύ λογικό.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Σήμερα ο κύριος Λύρας.
0: Αν δεν είχε πεθάνει όμως ο Μαζωνάκης.
1: Δεν μαθαίνω τίποτα.
0: Αυτοί οι τύποι θα έκαναν τώρα που μιλάμε πλασμαφαίρεση σε άλλον άνθρωπο.
1: Άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης, δεν μαθαίναμε τίποτα. Άμα είχε πεθάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι ο Μαζωνάκης, επίσης δεν μαθαίναμε τίποτα. Θα λέγαμε ότι κάποιος είπε θα ανακοπεί σε ένα ιατρείο κτλ. Θα κοιτούσαμε λίγο τις ευθύνες. Θα ασχολούσαν μόνο οι γιατροί μεταξύ τους. Τίποτα άλλο. Και ίσως η αστυνομία, αν θεωρούσαν ότι είναι ύποπτο. Δεν ασχολούνταν κανείς με την ένταση που ασχολείται τώρα. Βέβαια, αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα ασχοληθούμε τώρα πάλι. Και αφού μπήκε το QR code που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στα ιατρία, θα τελειώσει η υπόθεση. Θα μάθουμε ότι είναι τα νόμιμα ιατρία και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα ξανασχοληθούμε. Και θα συνεχίσουν κάποιοι να κάνουν προφανώς τις θεραπείες, ό,τι λέγονται αυτά, θεραπείες κτλ. Σε άλλα ιατρία που πάνε στο Κολονάκι, να είναι στη Γλυφάδα, να είναι στη Μύκονο. Εδώ υπήρχαν μηχανήματα σε ξενοδοχεία.
0: Ναι, εδώ ακούμε ότι υπάρχουν και το λέω σε επίπεδο αναφορών που μας έχουν έρθει στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα είναι όλα αυτά σε γνώση και του Ιατρικού Συλλόγου και όλων των αρχών.
1: Ξέρουμε εμείς
0: θα
1: ξέρει ο Ιατρικός Συλλόγος.
0: Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, οδοντιατρία τα οποία μπορεί να κάνουν μπότοξ.
1: Α, βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Καλά, μπότοξ κάνουν και τα νυχάδια.
0: Οδοντιατρία που κάνουν μπότοξ. Ή κέντρα αισθητικής που θα έπρεπε να κάνουν μπότοξ και
1: προφανώς
0: κάνουν.
1: Δεν έχουν τίποτα μέσα, ούτε γιατρό, ούτε ίχνος γιατρού, νοσηλευτή, οτιδήποτε άλλο.
0: Μήπως να τα ανοίξουμε τώρα όλα αυτά με αφορμή δυστυχώς το θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη,
1: ναι,
0: για να δούμε τι έχει πάει στραβά τόσο καιρό και το αφήναμε έτσι να περνάει.
1: Έχει διαφημίσει στο ίντερνετ, δεν σου λένε κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: σημαίνει.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δει ποτέ διαφημίσει στο ίντερνετ γιατρού, δηλαδή του κλάδου του, να διαφημίζει αυτές τις θεραπείες, οι οποίες είναι παράνομες να γίνονται σε ιατρία και δεν λέω μόνο την πλασμαφαίρεση, και άλλες τέτοιες με άλλα μηχανήματα. Επίσης, το ξέρεις το μηχάνημα που θα το αγοράσεις και εσύ και εγώ. Το μηχάνημα μπορεί να το αγοράσουμε εσύ και εγώ.
0: Να το φέρουμε με ένα κοντέινερ.
1: Μπορώ να παραγγείλω εγώ μηχάνημα, επειδή το ψάξα το θέμα αυτό, μπορώ να παραγγείλω τώρα σήμερα το πρωί ένα μηχάνημα τέτοιο, να μου το φέρουν από την Γερμανία που το φέρουν το μηχάνημα, ωραία, και να το έχω στο, σε ένα χώρο εγώ, να προσλάβω και ένα γιατρό. Και να λέω εδώ εγώ.
0: Επίσης θέλεις να μου εξηγήσεις, γιατί το ψάξαμε λίγο σήμερα. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν δημοσιοποιούνται αυτόματα στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης?
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, γιατί εδώ προστατεύονται αυστηρά από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρριτο.
1: Λάθος είναι αυτό.
0: Επειδή το ψάξαμε όμως λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: η προσέγγιση που ακολουθείται στις περισσότερες
2: χώρες. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί, εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καμιλί Μάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο.
17: Λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο θέμα που συζητάμε, γεια σας σε όλους. Πείτε μας και τι γίνεται στους δρόμους, παιδιά, γιατί εντάξει, έχει αλλάξει λίγο τώρα η κυκλοφορία. Το καταλαβαίνετε όλοι, το ζείτε όλοι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε σε λίγο και τους χάρτες μας. Skyrider.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Ο παλιός πια τρόπος, ο κλασικός. Για τώρα πια έχετε και το Viber 698-123-1003. Στέλνετε απευθείας το μήνυμά σας και το διαβάζουμε και κάνουμε ωραίο διάλογο, ωραία κουβεντούλα μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος που ξέρει της αυτοδιοίκησης και λέει: ήθελα να σε επισημάνω ότι η χώρα υποθετικά έχει και Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας για το θέμα του Μαζονάκη. Προφανώς και τον ελέγχουν αυτό. Το γιατρών βασικά στο Μαζονάκη τώρα, γιατί. Ναι. Λέει: υπάρχει Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, η οποία και έχει απόλυτη αρμοδιότητα για τους ελέγχους. Είναι δυνατόν, λέει, να έχει την αρμοδιότητα ελέγχου ένα στην ουσία συνδικαλιστικό επιστημονικό όργανο και να έχει αφήσει για μας, λέει, στο απειρόβλητο τους βασικούς αρμοδίους, την ΕΑΔ και την Περιφέρεια Αττικής? Σωστό. Συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι σωστό. Για τους ελέγχους έχει ευθύνη. Και η Περιφέρεια και η ΕΑΔ έχουν ευθύνη. Και επίσης, το βασικό, φίλε μου, επειδή μας στέλνει στο μήνυμα.
1: Το λέει και ο κύριος Πατούλης, λέει: μην πούμε τώρα ότι όλο το κράτος είναι ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έχει πολιτεί ευθύνη για τους ελέγχους, προφανώς.
1: Μπορεί
0: και αυτό λέμε τώρα.
1: Τώρα να βγαίνει ο Πατούλης και να τρώει όλα τα πειρά ο Πατούλης. Ο οποίος όμως, κύριος Πατούλης, επειδή τα λέγαμε και νωρίτερα τηλεοπτικά, είναι η στιγμή που πρέπει τώρα να απολογηθεί,
0: ναι,
1: ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή
1: είναι
0: θέση.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτή τη θέση.
0: Είναι πολύ, ναι.
1: Είχε κομβικές ιδιότητες όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Τώρα όμως είναι μια δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο.
0: Ναι, τα έχουμε πει και για τα καλά. Και τώρα όμως είναι τα δύσκολα.
1: Άρα η διαχείριση, ξέρεις, φαίνεται κυρίως στα δύσκολα,
0: βέβαια,
1: που κάνει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, και ένας πρόεδρος ιατρικού συλλόγου δεν είναι απλά τα ωραία και τα καλά σε ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έντεξε, έχει μεγάλους μισθούς κτλ. Και τα συνδικαλιστικά αιτήματα είναι τα πιο δύσκολα για τα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο το οποίο το ακούμε από την πρώτη στιγμή και το λέμε για την πρώτη στιγμή και το φωνάζουμε κι εμείς, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά και το DNA μας, τους γιατρούς να τους ελέγχουν γιατροί, τους αστυνομικούς να τους ελέγχουν αστυνομικοί, τους δημοσιογράφους δημοσιογράφοι και τους δικηγόρους δικηγόροι κτλ. Έχουν την τεχνογνωσία γιατί γνωρίζουν το επάγγελμα, αλλά δεν γίνεται να τους ελέγχουν. Γιατί εκεί υπάρχει πάντα το στραβωμάτι. Το DNA του Έλληνα το ξέρουμε όλοι. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες, απλά το βάζουμε με τη δική μας λογική για να το καταλάβουμε περισσότερο. Δεν είναι να πάει μια επιτροπή δημοσιογράφων να ελέγξει δημοσιογράφους για κάτι τέτοιο. Που δεν θα τους ελέγξει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό. Έτσι, γιατί ο γιατρός έχει και μια ζωή στα χέρια του. Έλεγα πριν αυτό που σου είπα για το Μαζονάκη, γι' αυτό το λέω, ας μην λέμε το Μαζονάκη συνέχεια. Γιατί το Μαζονάκη έφυγε. Το σπίτι του Μαζονάκη τώρα πια δεν είναι ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης έχει φύγει. Δυστυχώς ένα παιδί, τόσο αγαπητό τελικά, έχει φύγει. Εμείς πρέπει να δούμε τώρα με τα προβλήματα που έμειναν, τι ακριβώς, πώς λύνονται.
1: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας όμως είναι η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού. 7 χρόνια εγκλεισμού με τη βαρύτερη κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Βγαίνει λοιπόν σήμερα, ναι, με μία σημαία ελληνική στα χέρια και με το κλασικό μπλουζάκι. Το φορούσαν και αρκετοί από όσους τον περίμεναν έξω από τις φυλακές. Το αντισύστημα είναι το καινούριο τώρα αυτό, καταλαβαίνετε, η στάμπα αυτή.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως, αντισύστημα, είπε ότι είναι έτοιμος για τους νέους εθνικούς αγώνες. Εντάξει, ο ίδιος μπορεί να φαντασιώνεται τα πάντα. Αλλά επειδή είδα και όλους αυτούς που τον περίμεναν εκεί απ' έξω, μπράβο Ηλία, έλα Ηλία, πάμε Ηλία.
0: Μπράβο Ηλία.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο Ηλία, μπράβο Ηλία, πες.
1: Μπράβο Ηλία. Ούτε αναιρείται η καταδίκη, ούτε δικαιώνεται πολιτικά ο Κασιδιάρης με αυτό που έχει γίνει σήμερα.
0: Εντάξει, δηλαδή, για αυτός μπορεί να δικαιώνεται. Εντάξει,
1: επειδή θα ξεχάσουμε τώρα και αυτά που ξέρουμε. ο ίδιος εξέτησε την ποινή του στο σύνολό της και στη συνέχεια αποφασίζει να κάνει μια πολιτική δήλωση και λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Εννοώντας μάλιστα, γιατί αν ακούσετε όλη τη δήλωση έχει σημασία, ο ίδιος λέει ότι θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν λέει ότι θα στηρίξει κάποια άλλη προσπάθεια και το καθεξής. Και η δικηγόρος του νωρίτερα είχε πει ότι εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να ξεπεράσουμε το κόλλημα που υπάρχει λόγω του νόμου Βορύδη.
0: Ναι.
1: Το πώς αυτό θα γίνει δεν το ξέρω.
0: Στην ουσία αυτό που λένε οι περισσότεροι, και μάλλον αυτό θα επικρατήσει, αλλά εντάξει, ο Άρης Πάγος θα αποφασίσει στο τέλος, είναι ότι πρέπει να εκτίσει, να περάσουν τα χρόνια της κανονικής ποινής, της ονομαστικής ποινής. Δηλαδή των ετών που κανονικά έχει φυλακιστεί. Γιατί τώρα βγαίνει έξω νωρίτερα.
1: Μισό λεπτό. Η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθήσας ποινής. Και η περίοδος αυτή υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης και μετά.
0: Αλλά όλης ποινής.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει βγει νωρίτερα, γιατί δεν εξέτησε όλη την ποινή στο σύνολό της.
1: Επί λόγω καλής διαγωγής.
0: Αυτό ρε, που λένε, ναι, ρε παιδί.
1: Ναι. Τώρα από την άλλη, για να ξέρετε, δεν έχουμε μπροστά μας. Λέω τι θέλει ο ίδιος να παρουσιάζει.
0: Ναι.
1: Τον τότε Κασιδιάρη με όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις αδιανόητες κλπ. Έχουμε ζήσει τόσα. Ο ίδιος, προσέξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω παρουσιάζει ένα νέο αφήγημα. Δηλαδή φοράει το αντισύστεμ μπλουζάκι του. Πανηγυρίζει ενδεχομένως, φαντάζομαι, και για το ΑΕΦΤΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Α, το είπε, ναι, το είπε.
1: Ξέρει ότι οι τσαμπουκάδες δεν περνάνε πια. Αρχίζει και αναπαραγάγει σιγά σιγά όσα έχει γράψει στα βιβλία του όλα αυτά τα χρόνια. Διατυμπανίζει τη στήριξη από τον Elon Musk. Θέλω να έχετε εικόνα και γι' αυτό.
0: Έλει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς.
0: Καλά, θα πάει αυτό. Βλέπω ότι η κυρία Πανταζή έχει πει επίσης ότι μιλάει με βουλευτές ήδη. Mm. Βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη. Φαντάζομαι τους ανεξάρτητους αυτούς που έχουν μια ανεξάρτητη στη Βουλή. Καλά να πάθουμε. Πολύ καλά να πάθουμε. Μια χαρά. Βέβαια δεν είδα και καμία κοσμογονία στο Δομοκό. 50 ονοματεία ήταν.
1: Ναι, βέβαια να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εντάξει, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω από 50.
0: Ναι, 55.
1: Ο Δομοκός. Δεν είναι εδώ δίπλα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή τώρα θα διατυπώσω ένα ερώτημα που ίσως μπορεί και λιγάκι να τσιγκλήσω.
0: Και αν μπήκε η λεωφορεία, να μπήκε.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Δομοκός είναι μία ώρα από τη Λαμία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μακριά, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, λέει, από διάφορες περιοχές. Μπήκαν κάτι πούλμαν. Ποιος θα πλήρωσε τα πούλμαν? Ο Καστιάρης, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν ήταν στη φυλακή 7 χρόνια. Άρα και η οικονομική του δυνατότητα, αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν ξέρεις αν έχει λεφτά. Ή αυτοί που το στηρίζουν.
1: Ναι. Άρα τι, έχει οργανωμένο πράγμα.
0: Μπορεί να έχει επιχειρηματίες που να θέλουν να το στηρίξουν.
1: Α, δεν το φανταζόμαι.
0: Άμα υπάρχει επιχειρηματίας που να θέλει να το στηρίξει.
1: Αυτό δεν το φανταζόμαι.
0: Μπορεί να έχει βάλει κάποια λεφτά ήδη για να οργανωθεί το κόμμα.
1: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη.
0: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη. Δεν θέλω να πέσει από τα σύννεφα. Υπάρχει.
1: Έπεσα.
0: Και κορυφαίος επιχειρηματίας.
1: Και ακούστηκε.
0: Ακούστηκε.
1: Διάλειμμα.
2: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: I woke up awfully early. Λοιπόν, να πούμε ότι το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα, για όλους. Επένδυση στα μέτρα μου λοιπόν από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Στο nbg.gr τι μπορείτε να κάνετε, λέει, να επιλέξετε ένα ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα, ένα μήνα, ένα τρίμηνο με πάγια εντολή. Και μπορείς επίσης να το προσαρμόσεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις.
1: Τώρα να σας πω κάτι.
2: Τι?
1: Ό,τι και να μας πει θα έχει δίκιο. Mm. Γιατί ζαλίζαμε, κάνε κάτι με τον καιρό. Τώρα αυτή η μοντάδα και αυτή η συννεφιά έξω, τι είναι αυτή η ιδία.
3: Γεια σας.
2: Είναι υπέροχος καιρός.
3: Σιγά μην είναι χάλι μαύρο. Επιτέλους κρύφει και λίγο ήλιος.
2: Σούπερ.
3: Είναι
2: υπέροχος καιρός.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη.
1: Χριστίνα, θα σας βάλω τραγούδια με μπουζουκάκι να ακούτε όλη μέρα με αυτόν.
2: Γιατί τι πρόβλημα έχουμε.
3: Γιατί τι πρόβλημα έχουμε. Το μπουζουκάκι το ακούμε μια χαρά. Και.
1: Όχι, ρε Χριστίνα.
3: Κλείστηκε, κρύφτηκε λίγο ήλιος, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Πεθάναμε.
2: Μέχρι
3: τώρα μου έλεγε δεν μπορώ άλλο.
1: Πότε θα ξαναβγεί.
2: Ποιο ήλιο.
1: Πότε,
3: σε δύο μέρες.
1: Α, εντάξει.
2: Α, δύο μέρες.
3: Τι θα κάτσει, έτσι θα κάτσει.
1: Πόσο έχει πέσει η θερμοκρασία?
3: 29-30.
2: Τέλεια.
3: Ναι,
2: τέλεια. Το βραδάκι έχει δροσιά.
3: Καλά το
2: βράδυ.
3: Το
2: παράθυρο.
3: Είναι ένα αριστούργημα.
2: Δεν χρειάζεται να το πλακώνεις στο air-condition πια, έλεος. Μια χαρά.
3: Συμφωνώ μαζί σου απολύτως, ήταν καιρός.
1: Δεν μου αρέσει εμένα. Τι έχει βάλει ο Παπακαλούς τώρα?
3: Τι έχει κάνει?
1: Κάτσε, αν περιμένεις να ακούσει ο Κολοκυθάς, χαιρετίσματα. Ναι. Δώστε. Μπράβο, με αυτό ταιριάζει ο καιρός. Αυτό.
3: Τι έβαλε,
2: σε σένα τα λέει. Σε σένα τα λέει.
3: Ακούω, τι έβαλε, δεν
2: μπουζουκάκι, μπουζουκάκι.
3: Α, μπουζουκάκι, ωραία το μπουζουκάκι. Μπράβο, Παπακαλούς. Μ' αρέσει.
1: Φορά τα ακουστικά και οι δυο σας, που και που. Να ακούτε τι γίνεται στον αέρα.
2: Εγώ θέλω να ακούω καθαρά και κρυστάλλινα τη φωνή σου, Μαρία.
1: Τη φωνή της Σούς θα ακούσεις. Τη φωνή της Σούς θα ακούσεις
2: και τη φωνή της Χριστίνας.
1: Ωραία, μέχρι πότε θα πάμε
3: λοιπόν,
1: έτσι.
3: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι άστατος και αύριο. Όμως με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σήμερα η Πελοπόννησος είχε τις περισσότερες βροχές. Αύριο η Κρήτη θα έχει τις περισσότερες και εντονότερες βροχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει και στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα και τα ανατολικά υπηρωτικά. Αλλά η Κρήτη θα θέλει μια προσοχή αύριο, γιατί θα έχει και καταιγίδες. Εν το χαμηλό περνάει από κάτω. Όλο και κάτι μπορεί να βγάλει. Όχι και κάτι θα βγάλει. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και πάμε για Πέμπτη με λίγες βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που θα σταματήσουν σχετικά γρήγορα. Παρασκευή εγώ νομίζω δεν θα έχει βροχές και το Σάββατο μάλλον είναι καλός ο καιρός χωρίς να ανέβει και λίγο η θερμοκρασία και να έχει πια βροχές πάλι την Κυριακή στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Έφτασα μέχρι την Κυριακή. Εντάξει.
2: Καλά είσαι.
3: Άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λίγο. Να πάει στο 31-32. Ναι, ναι, αυτό.
1: Εντάξει, καλά είναι τέλος πάντων.
3: Βέβαια καλά είναι, πολύ καλά είναι.
2: Άξι τώρα, ε. Το γύρισε, μέσα σε δύο λεπτά.
1: Να σου πω, να αρχίσουμε να μαζεύουμε τυραντάκια ή όχι ακόμα?
3: Όχι ακόμα.
1: Όχι, να κρατήσουμε λίγο. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, ε.
3: Ναι.
1: Πόσο είναι και εβδομαδούλης είναι.
3: Ναι.
2: Πάντως τώρα έχει μια δροσιά τώρα.
1: Δεν αλλάζω ντουλάπες ακόμα. Δεν τις αλλάζω.
3: Όχι, δεν τις αλλάζει. Καλά, εντάξει τώρα. Εδώ που τα λέμε και τα τελείως καλοκαιρινά δεν νομίζω ότι φορτίζει.
2: Δεν μιλάμε στη χώρα τώρα που πια.
3: Εννοώ τα ξόπλα, τα έτσι, τα κυβέτσι.
2: Ναι, δεν φοράμε πια.
3: Εσύ δεν φοράς
2: πια. Όχι, τώρα τα σταμάτησα.
1: Τα φοράει μέχρι τέλη Αυγούστου.
2: Δεν τέλη Αυγούστου, ναι. Είναι ψυχολογικό. Σεπτέμβριο μένω σε άλλο
3: mood.
2: Ναι, σε άλλο mood. Σχολικό.
3: Ναι.
2: Αυτή να μου ευχαριστούν πολύ.
3: Να σε καλά.
2: Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα όπως πάντα.
1: Γεια σου, αγαπημένο μας.
2: Έφτιαξε και τον καιρό για την συναυλία όπως έπρεπε και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι, μπράβο.
1: Έφτιαξε κάποια στιγμή.
3: Έριξε 5 πισχάλες.
2: Έκαλα.
3: Μα 5 όμως.
1: Ναι.
3: Ή 15, κάτι τέτοιο.
1: Κατά τις 11 εκεί.
3: Ή 15.
1: Α, λίγο, όχι κάτι τρομερό.
3: Ήταν εκεί που βγήκαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
3: Εκεί ήταν. Αλλά εντάξει, σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κράτησε πολύ.
1: Ωραία.
3: Και έφυγε λίγο κόσμο, αλλά όχι πολύ.
2: Είμαι σίγουρος εκείνη την ώρα, κοίταξε προς τα πάνω και του πες όχι τώρα. Σε
3: όχι,
2: λίγο.
3: Δεν κατάλαβε. Αυτό τι είναι τώρα που κάνει. Μπορεί να μου εξηγήσει, εγώ δεν το είπα.
1: Γιατί με εκθέτησε.
3: Γιατί με εκθέτησε.
2: Σε τόσο κόσμο μπροστά.
3: Μια φορά.
1: Σε τόσο κόσμο την ώρα τη συναυλία. Είναι δυνατόν. Μπες μέσα.
2: Περίμενε
1: να φύγουμε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Μας,
1: λοιπόν, την αγάπη μας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για μια τελετή αποφύτησης.
0: Εξήγησε μου το πέταξε πριν για τη Χονολούλου. Το έχω δει. Το έχω δει.
1: Λοιπόν, αλλά... πάμε τώρα να σου το περιγράψω γιατί είναι τρομερό. Το αποκάλυψε σήμερα η Καθημερινή με φωτογραφίες που ανέβαζε η γιατρέσα της Καρνεάδου λέγοντας ότι έχει σπουδάσει στη Χονολούλου. Στο πανεπιστήμιο. Εκεί διδάσκεται κβαντική ιατρική. Και έχει μεταπτυχιακό η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Γάκα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
0: Τι είναι?
1: Αυτό που δείχνει στις φωτογραφίες δεν είναι το πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής.
0: Α, τέλεια.
1: Και δεν είναι καν διαπιστευμένο. Και επίσης οι φωτογραφίες που ανεβάζει είναι προϊόν AI. Δεν είναι πραγματικές φωτογραφίες.
0: Γιατί όχι?
1: Και φωνάζουν ότι είναι και AI. Δεν είναι από αυτές που ψιλομπερδεύεσαι, που πλέον επειδή έχει προχωρήσει τόσο πολύ το πράγμα, δεν ξέρεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψευτικό. Αυτό φαίνεται, φωνάζει, δηλαδή είναι το παλιό AI. Ίσως να είναι το πρώτο ChatGPT που φτιάχτηκε.
0: Το παλιό το AI που λένε.
1: Υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο σε σχέση με αυτό.
0: Καλύτερο από αυτό?
1: Ο Paul Drouin.
0: Ο Paul Drouin, ναι.
1: Ο Paul Drouin είναι ο ιδρυτής.
0: Ωραία, συγχαρητήρια.
1: Ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
0: Πέφτω τα σύννεφα.
1: Okay. Όπως είπε πάρα πολύ ωραίο ο Θεοδόσης Πάνου και το δανείζομαι το πρωί στη σύσκεψη που κάναμε, το πτυχίο που έχει αυτή η κυρία δεν αναγνωρίζεται ούτε στη Δημητσάνα. Δηλαδή, η Δημητσάνα την αγαπάμε και είναι ένα υπέροχο μέρος.
0: Όχι, ναι, ναι. Αλλά και ιστορικό μέρος.
1: Δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Δεν έχει καμία έδρα τέτοιου τύπου το πτυχίο της συγκεκριμένης κυρίας.
0: Άρα.
1: Τσαρλατάνι.
0: Μούφα γιατρό.
1: Τσαρλατάνι.
0: Γιατί στην αρχή.
1: Θες να το πούμε κι αλλιώς.
0: Ακούγαμε ότι είναι γυναικολόγος και ολιστική ιατρό.
1: Δεν είναι γυναικολόγος. Ναι, ναι.
0: Μετά μάθαμε ότι δεν είναι γυναικολόγος, είναι άνευ ειδικότητας. Είναι μια γιατρός που ήταν στο ιατρείο. Ο γιατρός ο κανονικός ήταν ο άλλος που ήταν παθολόγος, αιματολόγος, ο Θοδωρόπουλος. Και τελικά το Μαζονάκι τον άφησε στη γιατρό αυτή με τα ντεμέκ πτυχία και τα Χονολουλού.
1: Και επειδή πρέπει τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα να τα βάλουμε σε μια γρήγορη σειρά, θα σου πω το εξής. 2 και 4 το περίφημο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ενεργοποιείται. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση ο Μαζονάκης δεν έχει ακόμη συνδεθεί για ανταλλαγή αίματος. Mm-hmm. 2 και 23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ. Το μηχάνημα δηλαδή φώναζε ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. 2 και 37.
0: Το πρόβλημα αυτό τι είναι όμως?
1: Το πρόβλημα μπορεί να είναι του μηχανήματος, μπορεί να είναι ένα σωληνάκι το οποίο δεν είναι καλά το
0: πράγμα. Αλλά μπορεί να είναι και στον πελάτη.
1: 2 και 37 ξεκινάει η κανονική διαδικασία ανταλλαγής αίματος. 3 και 22 έχουμε την πρώτη παύση της θεραπείας, δηλαδή το μηχάνημα σταματά να δίνει αίμα και μετά έχουμε άλλα 3 νέα αλάρμ. Ξέρετε τι κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα από τη στιγμή που το μηχάνημα αρχίζει και δίνει κάποιες ειδοποιήσεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά? Μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου, μπορεί να είναι και το πιο σοβαρό όμως. Okay. Κάνει restart. Πώς κάνουμε restart στον υπολογιστή όταν κολλάει? Πάει και κάνει restart στο μηχάνημα. Restart σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να διακόψεις τη διαδικασία για να λύσεις το πρόβλημά σου, αλλά restart το κλείνω και το ξανανοίγω, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Αυτό το κάνουμε σε κινητό τα μπλοκάρι, το κάνουμε σε υπολογιστή τα μπλοκάρι. Μάλλον σε αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να το κάνεις.
1: 49 λεπτά ολόκληρα ο Μαζονάκης ήταν νεκρός μέσα σε αυτό το ιατρείο. Γιατί τελικά, όπως θυμόμαστε όλοι, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε 4 και 20.
0: Επίσης, δεν συνδυάζονται οι ώρες, επειδή είχαμε βάλει κάτω και τις ώρες που ήταν στο εστιατόριο ο γιατρός. Αν κρίνουμε από την ώρα που έφυγε το εστιατόριο μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν όλα αυτά, που ξεκίνησαν επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές, ήταν στο ιατρείο αυτός. Έτσι καταλαβαίνουμε. Αν πήγε στο ιατρείο, όντως. Ήταν στο ιατρείο. Γιατί ξεκίνησε 2 και 4, αλλά όπως είπες και οι επιπλοκές ξεκίνησαν λίγο αργότερα. Γύρω στις 3 ξεκίνησαν οι σοβαρές επιπλοκές. Τι να πω. Back down to
1: earth. Not talking about the roots in the land. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε εμείς μια βολτιά από τα Honda Center όπως είμαστε για να πάρουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε. Και ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Είναι προϊόντα με τα καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, brands. Φυσικά, στα Honda Center θα τα βρείτε αυτά. Ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετύχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

ψέμα θα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Hey, ψάξ το δυτικά

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,